Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody.

0: Ρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte.
1: Lasciatemi cantare.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη», μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
1: Con la chitarra in mano.
2: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
1: Lasciatemi cantare.
2: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
3: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, 10 με 11.
1: Του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.

πατήσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: αγάπη παντού.
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλημέρα. Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Nice music for beautiful people. Ξεκινάμε τη βδομάδα μας με τον κύριο Donald Bird. Καλή σας ακρόαση.

Ακούτε Radio Bird. Καλά χάρη σε όλο τον κόσμο. Την επιλογή της μουσικής είναι μαζί σας για ένα δύο ώρο Βασίλης Κονόμου. Και συνεχίζουμε με τον μεγάλο drummer κύριο Ίντρις Μουχάμαντ στο Dark Roads. Ίντρις Μουχάμαντ.

Και συνεχίζουμε με τον κύριο Μάρκους Μίλλερ, ένας από τους καλύτερους μπασίστες στο ηλεκτρικό μπάσο, ο Μάρκους Μίλλερ, Burning Down the House.

Και μιας και λέγαμε για ηλεκτρικό μπάσο, θα ακούσουμε έναν άλλον μεγάλο μπασίστα στο ηλεκτρικό, τον κύριο Τάνκο Μπαστόριος από τους Quetta Report, στο κομμάτι Birdland. Τζάκο Μπαστόριος.

photo. Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Nice music for beautiful people. Και συνεχίζουμε με την υπέρκομψη κυρία Elsie Bianchi από την Ελβετία. Στο πιάνο η κυρία Elsie Bianchi, The Shadows of Paris. Radio Bird.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Nice music for beautiful people. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο ήταν μαζί σας ο Βασίλης Κόνομ. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: They want to pigeonhole you into something that is not necessarily what you do. I'm sort of a cross between a lot of people.

0: Θύματα.
1: Σεβασμό.
2: Ειλικρίνη.
1: Οι φωνές του ITC Radio.
0: Μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις.
1: Γεμάτη γνώσεις.
2: Γεμάτη γέλιο.
1: Οι φωνές του ITC Radio. Καθίστε αναπαυτικά
3: και απολαύστε μια εκπομπή ποικίλης θεματολογίας
1: της θεραπευτικής κοινότητας νέων και φίβων Αθήνας. Οι φωνές του ITC Radio.
0: Το νεανικό ραδιόφωνο.
3: YTC Radio.
0: Άρα, συναισθήματα.
1: Σεβασμός.
2: Ειλικρίνη.
1: Οι φωνές του YTC Radio.
0: Μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις.
1: Γεμάτη γνώσεις.
2: Γεμάτη γέλιο.
1: Οι φωνές του ITC Radio. Καθίστε αναπαυτικά
3: και απολαύστε μια εκπομπή ποικίλης θεματολογίας
1: της θεραπευτικής κοινότητας νέων και φίβων Αθήνας. Οι φωνές του ITC Radio.
0: Το νεανικό ραδιόφωνο.

0: Απ' το Θεό.
1: Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που οι λέξεις δεν αρκούν. Στιγμές που ο άνθρωπος δυσκολεύεται να περιγράψει αυτά που νιώθει, να μιλήσει για όσα τον πληγώνουν, να εκφράσει τις ελπίδες, τους φόβους και τις υποθυμίες του. Και ίσως γι' αυτό η τέχνη υπήρξε πάντα ένας από τους πιο βαθιούς τρόπους επικοινωνίας.
2: Η μουσική, το θέατρο, η ζωγραφική, η φωτογραφία, ο χορός ή ακόμα και η ίδια η δύναμη της ανθρώπινης φωνής δεν αποτελούν απλώς μορφές δημιουργίας και αισθητικής έκφρασης. Αποτελούν χώρους συνάντησης, κατανόησης και προσωπικής αναζήτησης. Χώρους μέσα στους οποίους ο άνθρωπος μπορεί να ανακαλύψει ξανά τον εαυτό του, να δοκιμαστεί, να εκφραστεί, να συνεργαστεί και να νιώσει ότι ανήκει κάπου.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι σε ολόκληρο τον κόσμο οι τέχνες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στην εκπαίδευση, στην ψυχική υγεία και στις προσπάθειες κοινωνικής επανένταξης. Γιατί η δημιουργία δεν θεραπεύει από μόνη της, αλλά μπορεί να ανοίξει δρόμους, να δώσει νόημα, να καλλιεργήσει την ελπίδα και να θυμίσει στον άνθρωπο ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές υπάρχει δυνατότητα για μια νέα αρχή.

0: Υπάρχουν άνθρωποι που η ζωή τους ακολουθεί έναν μόνο δρόμο. Και άλλοι που καταφέρουν να ενώνουν πολλούς διαφορετικούς κόσμους σε μια πορεία με νόημα. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι από τους δεύτερους.
1: Μια ζωή που ξεκινά πολύ πιο μακριά από όσο θα φανταζόταν κανείς. Γεννήθηκε το 1975 στο Μοντρεάλ του Καναδά, αλλά από μικρή ηλικία μεγάλωσε στην Ελλάδα, στο Περιστέρι. Αγάπησε τη μουσική από νωρίς και ακολούθησε σπουδές κλασικής κιθάρας, αρμονίας, αντίστοιξης και σύνθεσης, τις οποίες ολοκλήρωσε το 2006.
2: Δεν έμεινε μόνο στη θεωρία. Πέρασε από διάφορα μουσικά σχήματα, ανάμεσά τους η Σντουπ και το Three Penny Quintet, και έγραψε 5 προσωπικούς δίσκους, ανάμεσά τους το Ασμπέτε το 2020 και το Ημερολόγιο Καραντίνας το 2022. Μια δουλειά γεμάτη συνεργασίες, φτιαγμένη μέσα από την εμπειρία της πανδημίας.
0: Παράλληλα, εργάζεται ως καθηγητής μουσικής. Και εδώ έρχεται το κομμάτι που για πολλούς είναι το πιο σημαντικό. Από το 2008 βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε νέους ανθρώπους που αγωνίζονται για μια καθαρή ζωή, στη θεραπευτική μας κοινότητα. Εκεί δεν διδάσκει απλά μουσικά όργανα, δημιουργεί μπάντα, στείνει ηχογραφήσεις, οργανώνει συναυλίες, με μήνυμα μπορείς αλλά όχι μόνος. Και είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος του ραδιοφωνικού τμήματος του προγράμματος, εκεί όπου παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν να φτιάχνουν τη δική τους εκπομπή, να μιλούν για ό,τι τους αγγίζει, γενικά να ακούγονται.
1: Μουσική σαν εργαλείο έκφρασης, ραδιόφωνο σαν εργαλείο επανασύνδεση με τον κόσμο και μια καριέρα που δεν χωρίζεται σε καλλιτεχνική από τη μία και κοινωνική από την άλλη, αλλά τις ενώνει σε ένα και μόνο αφήγημα ότι η τέχνη μπορεί να σώσει, να θεραπεύσει και να δώσει φωνή.
2: Απόψε θα μιλήσουμε για τη μουσική, τη δημιουργία, τις δεύτερες ευκαιρίες και τη δύναμη της ανθρώπινης σχέσης. Θα μιλήσουμε για το πώς η τέχνη μπορεί να γίνει γέφυρα, όχι μόνο μεταξύ ανθρώπων, αλλά μεταξύ του ποιοι ήμασταν και ποιοι μπορούμε να γίνουμε.
0: Κυρίες και κύριοι, ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ο Τάσος Γιαννίκος.
3: Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλώς όρισες, Τάσο.
0: Καλώς όρισες, Τάσο.
3: Εντάξει, να πούμε στον κόσμο ότι εγώ δεν είμαι πλέον κανένας ξένος, εδώ είμαστε. Και επίσης να πούμε ότι είναι και μια καλή ευκαιρία σήμερα και εσείς να εξασκηθείτε στον τρόπο που θα κάνετε συνεντεύξεις, γιατί ο σκοπός μας είναι να ανοίξει αυτό το ραδιόφωνο και σιγά σιγά να φιλοξενήσει και πολύ κόσμο.
1: Φυσικά.
3: Αλλά και μια ευκαιρία πέρα από το δάσκαλο να με γνωρίσετε και με έναν άλλο τρόπο.
0: Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις μας.
1: Ωραία, Τάσο, βλέπουμε από το βιογραφικό σου ότι από πολύ μικρή ηλικία άρχισες να ασχολείσαι με τη μουσική. Και μάλιστα έχεις πει ότι οι πρώτες σας μουσικές αναμνήσεις είναι οι Beatles και ο Χατζηδάκης. Τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, τόσο δυνατοί ο καθένας τους. Πώς άρχισε αυτή η ιστορία σου με τη μουσική? Ποια ήταν εκείνη η πρώτη στιγμή που είπες «Αυτό είναι για μένα» και η οικογένειά σου είχε κάποια σχέση με τη μουσική ή το ανακάλυψες μόνος σου?
3: Κοίτα να δεις. Λοιπόν, η πρώτη μου εμπειρία που εγώ θυμάμαι είναι να είμαι σε πάρα πολύ μικρή ηλικία στο σπίτι, να είμαι στο pick-up των γονιών μου. Ξέρετε τι είναι το pick-up?
0: Ναι, είχαν και εμένα γονείς μου.
3: Ωραία.
2: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει,
3: γιατί υπάρχει τώρα μια διαφορά ηλικία. Το pick-up είναι που βάζεις τους δίσκους λοιπόν και ακούς. Οι γονείς μου λοιπόν είχαν κάτι μικρά δισκάκια που τα είχαν φέρει από τον Καναδά. Και μέσα σε αυτά, όλος περίεργος, υπήρχε ένα δισκάκι των Beatles, όπου εγώ ως πιτσιρικάκι 8, 9, 10 χρονών το έβαζα και έπαιζε στο pick-up και μου άρεσε τόσο πολύ αυτό το τραγούδι που άκουγα, που νομίζω ότι αυτό ήταν που μου άνοιξε τις πόρτες. Μετά ήρθαν τα μαθήματα της κιθάρας που ήθελα να μάθω και εκεί έκανα κάποια στιγμή ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Χατζηδάκη και άρχισα να ερωτεύομαι και το Χατζηδάκη. Στο σπίτι μου έχω δύο πάρα πολύ μεγάλα κάδρα, τους Beatles και το Χατζηδάκη, γιατί αυτοί είναι οι δάσκαλοι μου. Είναι οι άνθρωποι που μου άνοιξαν την πόρτα σε έναν κόσμο μαγικό, τον κόσμο της μουσικής, τον κόσμο της τέχνης γενικότερα, γιατί εντάξει, είμαι άνθρωπος της μουσικής, αλλά αγαπάω πάρα πολύ την τέχνη συνολικότερα. Οι γονείς μου δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση, αλλά είχαν αγάπη για την τέχνη. Η μάνα μου της άρεσε πάρα πολύ το θέατρο και το διάβασμα, και μάλλον μου τα μετέδωσε, γιατί και εγώ λατρεύω το θέατρο και μου αρέσει και πολύ το διάβασμα. Και ο πατέρας μου σε μεγαλύτερη ηλικία, αφού εμείς είχαμε ξεκινήσει να μαθαίνουμε μουσική λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν ναυτικός, πήρε ένα μπουζουκάκι στο καράβι και άρχισε να κάνει το γρατζουνάκι και έτσι έμαθε να παίζει και αυτός. Οπότε δεν είχα ερεθίσματα από πριν, αλλά νομίζω ότι και οι δύο είχαν μια έτσι αγάπη για την τέχνη. Να πω εδώ πέρα βέβαια ότι έχω και ένα μεγαλύτερο αδερφό, ο οποίος και αυτός ασχολιόταν με τη μουσική, οπότε σίγουρα και αυτός με επηρέασε προς αυτό το δρόμο.
2: Άρα ήταν έτσι λίγο και της οικογένειας.
3: Υπήρχε. Η αγάπη στην τέχνη υπήρχε και στην οικογένεια.
2: Πάμε να περάσουμε και στη δεύτερη ερώτηση. Στο βιογραφικό σου βλέπουμε ότι σπούδασες κλασική κιθάρα, ανώτερα θεωρητικά αρμονία, αντίστοιξη, φούγκα και πήρες δίπλωμα σύνθεσης το 2007. Παράλληλα εξασκήθηκε σε ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο και ούτη. Κάθε ένα από αυτά τα όργανα είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Πώς γίνεται κάποιος να μπαίνει συνεχώς σε καινούριους μουσικούς κόσμους και να αρχίζει κάθε φορά από την αρχή? Και ποιο από όλα αυτά τα όργανα νιώθεις πως σε εκφράζει πιο αληθινά? Ποιο είναι το σπίτι σου?
3: Ποιο είναι το σπίτι μου? Θα ξεκινήσω από αυτό, από το τελευταίο, γιατί είναι το εύκολο. Η κιθάρα. Την κιθάρα τη λάτρεψα από την πρώτη στιγμή. Από 10 χρόνων ξεκίνησα μαθήματα και είναι το μουσικό μου όχημα. Κιθάρα παίζω στα live μου. Με κιθάρα έχω συνθέσει τα πιο πολλά τραγούδια που έχω γράψει. Εντάξει, η κιθάρα είναι το σπίτι μου, όπως πολύ ωραία το είπατε στην ερώτηση. Τώρα, για το υπόλοιπο θα σας πω ότι δεν μπορώ να είμαι στατικό στη ζωή μου, να είμαι σε ένα σημείο. Θέλω να κινούμαι, υπάρχει μια παροιμία, δεν θα την ξέρετε, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και λέει: πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει. Δηλαδή, όταν κάθεσαι κάπου μόνιμα, αρχίζει και κουράζεσαι, βαλτώνεις, έτσι πώς είναι οι πέτρες που αρχίζουν και βγάζουν χόρτα γύρω-γύρω.
2: Είναι ότι θες να δοκιμάζεις έτσι κάτι διαφορετικό.
3: Θέλω να βλέπω καινούργια πράγματα, θέλω να εξελίσσομαι, θέλω εγώ να γίνομαι καλύτερος και αυτό είναι που με βοηθάει πολύ και στην επαφή μαζί σας, γιατί μέσα από αυτό εγώ θέλω να σας μεταδώσω το να γίνεστε καλύτεροι και να αναζητάτε καινούργια πράγματα στη ζωή σας και να μένετε στατικοί σε αυτό που ξέρατε. Και εσείς με βοηθάτε να συνέχεια να ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα, να αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις. Εγώ θέλω να πω ότι αντιμετωπίσαμε πρόσφατα μια πολύ μεγάλη πρόκληση, τη συναυλία της Παρασκευής. Θα μιλήσουμε ίσως πιο μετά και περισσότερο για αυτή τη συναυλία.
0: Σίγουρα.
3: Αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση και το γεγονός ότι καταφέραμε όλοι μαζί να ανταποκριθούμε με υπερβάσεις και με πολλή προσπάθεια, εντάξει, αυτό μας κάνει καλύτερους. Το να μην μένεις στατικός, το να μην ρουτινιάζεις, το να μπορείς να βρίσκεις ενδιαφέρον στα πράγματα που κάνεις για να σε εγωιτεύουν, για να ασχολείσαι περισσότερο, για να γίνεσαι καλύτερος και να εξελίσσεσαι.
0: Ωραία. Ενδιαφέρον απάντηση μας εδώ, Στάσο. Πάμε να προχωρήσουμε και στην επόμενη ερώτηση. Βλέπουμε ότι το 2002 δημιούργησε το κιθαριστικό ντουέτο Σντουπ και στη συνέχεια του Στρι Πένι Κουεντίν, ένα σχήμα που μεγάλωσε με drums, κόντρα μπάσο και γυναικεία φωνή. Και φυσικά 5 προσωπικοί δίσκοι με στίχους, μουσική και ενορχίστρωση που υπογράφεις εσύ. Πώς ήταν αυτή η διαδρομή από ένα ντουέτο σε ένα πολυμελές σχήμα? Τι κέρδισες μουσικά όσο μεγάλωνε το σχήμα γύρω σου και τι σε όδησε να θέλεις να αφηγήσεις τον κόσμο μέσα από τα δικά σου τραγούδια?
3: Πολύ ωραία. Κοίτα, η μουσική για μένα είναι ένα ταξίδι, ένα υπέροχο ταξίδι. Και σε αυτό το υπέροχο ταξίδι δεν μπορείς να αρνηθείς όλες τις επιρροές που μπορούν να σου έρχονται. Εμένα μου αρέσει να δοκιμάζω πράγματα όπως είπαμε, γι' αυτό δοκίμασα και διαφορετικά σχήματα, άλλα ήταν λίγο πιο ακουστικά, άλλα πιο ηλεκτρικά. Έψαχνα πάντα να βρω καινούργια ερεθίσματα, καινούριους τρόπους να επικοινωνήσω. Νομίζω ότι μια μεγάλη ανάγκη που έχουμε όλοι οι άνθρωποι είναι να επικοινωνήσουμε. Και νομίζω ότι αυτό εσείς μέσα στην κοινότητα το καταλαβαίνετε καλύτερα. Όταν αποδέχεστε ότι υπάρχει κάποιο θέμα, ότι κάτι δεν πάει καλά και αρχίζει η ώρα να το επικοινωνήσετε, να μιλήσετε για αυτά που νιώθετε, πράγματα που νιώθατε και σας βαραίνανε αρχίζουν να βγαίνουν έξω και αρχίζετε να τα επεξεργάζεστε, τότε αυτό σε εξαλαφρώνει. Αυτό λοιπόν προσπαθώ να κάνω και εγώ με τα τραγούδια. Προσπαθώ όλα τα πράγματα που νιώθω, όλα τα πράγματα που σκέφτομαι να τα καταγράφω. Να καταγράφω τις εικόνες μου για τον κόσμο, να καταγράφω το πώς αντιμετωπίζω εγώ τον έρωτα, πώς αντιμετωπίζω τα ταξίδια, τους φίλους, όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Και γι' αυτό είχα την ανάγκη να γράψω τραγουδία. Πρέπει να καταθέσω την εικόνα μου για αυτόν τον κόσμο. Είναι ένα μαγικό ταξίδι μουσική και αυτό ήθελα να κάνω. Αυτό ήθελα να ζήσω και να βιώσω. Και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ.
1: Πολύ ενδιαφέρον, Τάσο. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Τι θα λέγατε, παιδιά, να πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχεις γράψει εσύ ο ίδιος. Μουσική και στίχο από το άλμπουμ Ημερολόγιο Καραντίνας που έχει τραγουδήσει υπέροχη Γιώτα Νέγκα.
3: Να πω πάνω σε αυτό ότι εντάξει, για μένα το Ημερολόγιο Καραντίνας, ο δίσκος αυτός ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή στη ζωή μου, γιατί είναι 5 τραγούδια που γράψα μέσα στην καραντίνα, τα οποία τα τραγούδησαν εξαιρετικοί καλλιτέχνες, ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης, η Σαβέρια η Μαριολά, η Εροφίλη, ο Χάρης ο Μιχαηλίδης και φυσικά η Γιώτα Νέγκα, η εξαιρετική αυτή καλλιτέχνηδα. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή που μπορούσα να επικοινωνήσω όλη μου την αγάπη για τη μουσική και μέσα από άλλους ανθρώπους, να συνεργαστώ, να βιώσω έναν άλλο κόσμο. Η Γιώτα Νέγκα μου έκανε αυτή τη μεγάλη τιμή να έρθει να πει ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που λέει πολλά για μένα και το πώς αντιμετωπίζω τον κόσμο. Και φυσικά η Γιώτα έδωσε μια εξαιρετική ερμηνεία.
1: Τέλεια.
0: Πάμε να το ακούσουμε.
1: Φύγαμε.

0: Πάμε να διαβάσουμε και ένα μήνυμα. Καλησπέρα σε όλους σας. Δεν υπάρχουν λόγια για το σημερινό σας καλεσμένο. Ο Τάσος είναι ένας άνθρωπος που σας στηρίζει και σας αγαπάει. Είμαστε όλοι γονείς πολύ τυχεροί που τον έχετε δάσκαλο. Προσωπικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βοήθησες τον Δημήτρη μου και τον Βασίλη μου να είσαι πάντα καλά.
1: Ευχαρίστησή μου και χαρά μου και εντάξει, ζω για αυτά.

0: Υπέροχοι όλοι και ιδιαίτερα ο δάσκαλός σας, ο κύριος Τάσος. Σας θαυμάζουμε στη συναυλία, σας θαυμάσαμε στη συναυλία και είμαστε περήφανοι για όλους σας. Μαμά Χρύσας, ευχαριστούμε πολύ κυρία Βασιλική.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Ωραία, Τάσο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, γενικά το ακούμε και πάνω. Και θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω πώς πέρκυψε αυτή η συνεργασία με τη Γιώτα την Έγκα και πώς ήταν γενικά έτσι η ηχογραφή στο στούντιο μαζί, πώς ήταν γενικά όλο αυτό.
1: Κοίτα, τη Γιώτα τη γνωρίζω χρόνια και την έμαθα μέσα από τη στροφή. Μέσα από την κοινότητα τη στροφή τότε, την θεραπευτική κοινότητα Νέων και Φίβων Αθήνα, σε ΟΠΑΕ, όπως λέγεται τώρα. Είχε έρθει καλεσμένη στην ΕΡ τότε που κάναμε εκπομπές. Ναι. Και έτσι άρχισε να δημιουργείται μια σχέση. Σιγά σιγά ξεκίνησε να κάνει μαθήματα και στα παιδιά, φωνητική, και άρχισε να συμμετέχει και στις συναυλίες μας. Και έχουμε κάνει και πάρα πολλές συναυλίες και έχουμε κάνει και. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που εκτιμώ πολύ, όχι μόνο καλλιτεχνικά. Καλλιτεχνικά είναι ασυναγώνιστη, έχει μια φωνάρα, είναι τρομερή. Αλλά είναι και ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Και φαίνεται η συμμετοχή της εδώ πέρα, η εθελοντική, φαινόταν ότι ήθελε να έρθει να βοηθήσει, να δώσει χαρά, να δώσει την ενέργειά της.
2: Και σίγουρα υπάρχει και καλή συνεργασία, Τάσο, έτσι.
1: Όταν με ανθρώπους ταιριάζεις, γιατί ταιριάζεις σε αυτό που πιστεύεις εσύ για τον κόσμο, τότε προκύπτουν πάρα πολύ ωραίες στιγμές.
2: Γιατί βγαίνει και καλό αποτέλεσμα, έτσι. Αυτό...
1: αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Και έτσι έγινε αυτή η συνεργασία. Μπήκαμε στο στούντιο, τη ζήτησα να μου πει το τραγούδι, τη άρεσε, μπήκαμε στο στούντιο. Το δοκιμάσαμε και ήταν μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή και για μένα, κυρίως για μένα, γιατί εντάξει, η Γιώτα έχει τραγουδήσει και πολύ ωραίους και μεγάλους έτσι, συνθέτες, αλλά για μένα που είχα ένα τέτοιο σημαντικό καλλιτέχνη να έρχεται και να τραγουδάει ένα τραγούδι μου, εντάξει, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή.
3: Το φαντάζομαι, Τάσο, ότι μπορεί να ήταν όντως πολύ όμορφη στιγμή, έτσι. Βλέπω εδώ ότι από το 2008, μόλις ένα χρόνο μετά το δίπλωμά σας στη σύνθεση, αποφάσισες να εργαστείς στην κοινότητα, με έναν τελείως διαφορετικό χώρο από εκείνον που γνώριζες ως μουσικός. Τι ήταν αυτό που σε κίνησε να δοκιμάσεις σε αυτόν τον δρόμο?
1: Κοίτα, ήρθε λίγο τυχαία η πρόταση αυτή. Έπινα ένα καφέ με ένα πολύ καλό μου φίλο, τον Δημήτρη, και έτσι όπως πήρα, μου λέει, Ριστάσο, ζητάνε, μου λέει, ένα μουσικό εκεί σε αυτή την κοινότητα, μήπως σε ενδιαφέρει? Λέω, τι έχω να χάσω, ας πούμε. Εγώ δεν. Εντάξει, είχα ακούσει για την κοινότητα τη συγκεκριμένη, αλλά δεν ήξερα και πολλά πράγματα. Έκανα το αίτημά μου να έρθω. Και ουσιαστικά για μένα εδώ άνοιξε ένας καινούριος δρόμος. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω μια μικρή ιστοριούλα που νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Την εποχή που ξεκίνησα εγώ το 2008, εδώ στην κοινότητα, ήταν και ακριβώς η εποχή που έβγαλα και τον πρώτο μου δίσκο. Πρώτος μου δίσκος, το Ανοίγοντας Πόρτες, κυκλοφόρησε εκείνη την εποχή. Πριν ξεκινήσω με τη στροφή, πριν με την κοινότητα, πριν προκύψει καν η ιδέα αυτή, εγώ είχα ετοιμάσει το δίσκο μου, είχα ετοιμάσει το εξώφυλλο. Όταν κυκλοφόρησε λοιπόν αυτό, οι άνθρωποι που ήταν εδώ στην κοινότητα, που δουλεύανε, βλέπαν το εξώφυλλο και μου λέγανε, είναι κάποιο κτίριο της κοινότητας αυτό. Δηλαδή έμοιαζε τόσο πολύ, το εξώφυλλο στο CD αυτό έχει ένα παλιό έτσι, κτίριο όπως είναι και το δικό μας εδώ, έχει μια πόρτα έτσι ξύλινη, μισάνοιχτη, που από μέσα βγαίνει φως. Για μένα αυτό δεν είναι τυχαίο, δηλαδή το ότι πριν έρθω εδώ στην κοινότητα, με κάποιο τρόπο έχω φανταστεί αυτό το χώρο, έχω φανταστεί πώς είναι να είσαι κάπου που ανοίγεις την πόρτα και βγαίνει φως. Όχι μπαίνει απ' έξω, βγαίνει από μέσα φως, βγαίνει, γιατί αυτό είναι που προσπαθώ να κάνουμε στην κοινότητα, είναι να ανοίξουμε την πόρτα και όλοι εσείς που έχετε πραγματικά πολύ φως και το έχετε κρύψει στα σκοτάδια της ζωής σας και της χρήσης, αυτό το φως να βγει έξω στην κοινωνία, να ξαναβγεί πάλι και να φωτίσει τον κόσμο. Δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο λοιπόν, νομίζω ότι ήταν δύο δρόμοι που έμελε με κάποιο τρόπο να σμίξουν.
3: Πολύ ενδιαφέρον, Τάσο, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, και ήθελα να σε ρωτήσω. Ποια ήταν η πρώτη εικόνα

0: και μετά από λίγο χτύπησε η πόρτα, άνοιξα και μπήκαν τα παιδιά μέσα. Θυμάμαι τα πρώτα παιδιά, τις πρώτες φατσούλες που αντιμετώπισα, τις έχω ακόμα στο μυαλό μου. Εντάξει, ήμουν ανυποψίαστος τότε. Είχα άγνοια κινδύνου. Μπήκα να κάνω το μάθημά μου και σιγά σιγά άρχισα να ανακαλύπτω ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον κόσμος. Είναι ένας κόσμος με μεγάλες χαρές, είναι ένας κόσμος με μεγάλες στεναχώριες, ένας κόσμος με πίεση, είναι ένας κόσμος με ωραία ενέργεια, είναι ένας κόσμος που σε κάνει να θες να είσαι εδώ, που σε κάνει να θες να γίνεις καλύτερος, που σε κάνει να βλέπεις τον κόσμο με ένα καλύτερο μάτι.
1: Με λίγα λόγια, έτσι, ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος.
0: Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και για μένα για τη ζωή μου. Δηλαδή, εντάξει, εγώ είχα επαφή με νέους ανθρώπους, έκανα μαθήματα σε οδεία, είχα ιδιαίτερα.
1: Ναι, αλλά όχι τόσο.
0: Αλλά μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο, μαθαίνεις άλλα πράγματα. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό το κατάλαβα και στην πορεία. Όταν έλεγα σε κόσμο ότι δουλεύω στην κοινότητα, ερχόντουσαν και με ρωτάγανε, με τρόμο, λέει, πώς είναι τα παιδιά. Και η απάντησή μου ήταν, παιδιά, είναι κανονικά. Έχουν ένα κεφάλι, δύο χέρια, δύο πόδια. Γιατί ο κόσμος φαντάζεται ότι το να μπλέξεις με τις ουσίες ή το να μπλέξεις με παρανομίες ή το να καταστρέψεις τη ζωή σου είναι κάτι που πρέπει να είσαι κάποιο ακραίο περιστατικό. Όχι. Είναι πάρα πολύ εύκολο για κάθε άνθρωπο να μπλέξει αν βρεθεί σε λάθος συνθήκες και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοια προγράμματα για να βοηθάνε αυτόν τον κόσμο να ξαναβρίσκει τον δρόμο του, γιατί εγώ πραγματικά το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Έχω ζήσει πάρα πολλά παιδιά που μπορεί να έχουν περάσει μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις ή που μπορεί να έχουν δημιουργήσει και δύσκολες καταστάσεις, να έχουν μπλέξει παρανομίες, να έχουν κάνει πράγματα. Εγώ δεν βλέπω πρώην χρήστες, δεν βλέπω παραβατικούς. Βλέπω παιδιά που έχουν τρομερές δυνατότητες, που αν καταφέρουν να γυρίσουν το κουμπάκι και από εκεί που είναι σε μια καθημερινότητα που τους φθείρει και τους ρουφάει όλη την ενέργεια και το γυρίσουν εκεί που μπορούν να γίνουν άνθρωποι με συνείδηση και με ουσία και με προοπτική. Έχεις ανθρώπους που μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικοί και πολύ πιο ουσιαστικοί από πολλούς άλλους που κυκλοφορούν εκεί έξω.
1: Πολύ σπουδαία, Τάσο, αυτά που μας λες τα πράγματα. Εντάξει, για μας που σε ζούμε και κάθε μέρα, να μάθουμε έτσι κάποια πράγματα και για σένα, για το πώς ξεκίνησες και όλα αυτά. 18 χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή. Βλέπουμε ότι σε αυτά τα χρόνια έχεις κάνει εκπομπές στο Αλφα πρόγραμμα της ΕΡΤ. Έχεις ανεβάσει τη μουσική μπάντα του προγράμματος σε σκηνές. Τι είναι αυτό που σε έχει κρατήσει στον ίδιο χώρο όλα αυτά τα χρόνια?
0: Εντάξει, αυτό που με έχει κρατήσει είναι η αγάπη μου για την ίδια τη δουλειά, που είναι η μουσική και η εκπαίδευση, που εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ και τα δύο. Και στην ουσία είναι και το αντικείμενο της δουλειάς μου. Πώς είστε εσείς? Δηλαδή νιώθω πάρα πολύ ωραία, ακόμα και όταν, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, ακόμα και όταν πολλές φορές βαριέμαι να έρθω. Γιατί υπάρχουν πολλές φορές που βαριέμαι να έρθω. Που θέλω να.
1: Εντάξει, άνθρωπος.
0: Όπως όλοι οι άνθρωποι που κάποια στιγμή δεν θέλουν να πάνε στη δουλειά τους, αυτό που με κρατάει και έρχομαι με χαρά είναι που θα δω εσάς. Οπότε, εντάξει, αυτό είναι που με κρατάει στη δουλειά. Με κρατάει το γεγονός ότι περνάω όμορφα μαζί σας, ότι κάνουμε δημιουργικά πράγματα. Χρόνια όλα αυτά που είπε, συναυλίες έχουμε κάνει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, έχουμε γυρίσει και πού δεν έχουμε παίξει. Ραδιοφωνικές εκπομπές.
1: Έχεις επεκταθεί.
0: Με μύθους. Έχουμε κάνει διαφορετικές εκπομπές στην ΕΡΤ που ήταν με μύθους, με τη Γαλάνη, με το Σαββόπουλο, με ανθρώπους που είναι μύθοι στην ελληνική κοινωνία, στη μουσική και στην τέχνη. Όλα αυτά δεν μπορεί παρά να σε κάνουν να νιώθεις όμορφα, να έχεις κίνητρο. Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή, για μένα τουλάχιστον, από τη μετριότητα και από τη βαρεμάρα. Δεν μπορώ τη μετριότητα και δεν μπορώ τη βαρεμάρα. Δεν μπορώ να βαριέμαι και δεν μπορώ να ζω μέσα στη μετριότητα. Οπότε εσείς, με τον τρόπο που λειτουργείτε και με τον τρόπο που λειτουργούμε μαζί, μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να μην βαριέμαι και να μην είμαι στη μετριότητα και να κάνουμε όμορφα πράγματα.
1: Ωραία. Τι βρίσκεις κάθε πρωί που έρχεσαι στη δουλειά σου και νιώθεις ότι αξίζει να συνεχίσεις? Με λίγα λόγια, εντάξει, αυτό που μας είπες και πριν.
0: Αυτό. Βρίσκω χαρά, βρίσκω εσάς. Βρίσκω εσάς. Οπότε αυτό είναι το σημαντικότερο.
2: Ωραία, εγώ θα πιαστώ σε αυτό που είπες έτσι για τις μπάντες και τις συναυλίες που κάναμε συνέχεια. Και θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω, ας πούμε. Ξέρουμε ότι σε κάθε συναυλία που κάνουμε έχουμε ένα μήνυμα που εκφράζει έτσι πολλά για αυτό που κάνεις κάθε μέρα και με εμάς τους νέους ανθρώπους. Το μήνυμα μπορείς, αλλά όχι μόνος. Με βάση αυτά που έχει ζήσει τόσα χρόνια, ποιο ρόλο παίζει η μουσική στη ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη ενός ανθρώπου που προσπαθεί να αλλάξει τη ζωή του?
0: Κοίτα, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και σε πολλά επίπεδα. Ας πούμε, ένα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός και μόνο ότι μπορεί

0: θα συνειδητοποιήσετε. Από εκεί που ήσασταν σε άλλες καταστάσεις, έξω στο δρόμο, στη χρήση και σε άλλα πράγματα, ότι μπορείτε να κάνετε κάτι τόσο δημιουργικό, να ανεβείτε σε μια σκηνή, να κάνετε πράγματα που δεν είχατε φανταστεί ότι μπορείτε να κάνετε. Και να νιώσετε ότι έχετε ικανότητες που είναι πολύ περισσότερες από αυτές που ξέρατε για τον εαυτό σας. Νομίζω ότι αυτό για έναν άνθρωπο στην ηλικία σας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή να καταλάβει ότι έχει εναλλακτική. Οπότε ένα πράγμα που του δίνει είναι εναλλακτική. Το δεύτερο είναι ότι μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε, μαθαίνουμε να λειτουργούμε. Όταν παίζεις μουσική, δεν είσαι μόνος σου. Το μπορείς, αλλά όχι μόνος. Δεν είναι τυχαίο το σύνθημα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουμε σπουδαία πράγματα, αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε υποστήριξη. Το ότι έρχεσαι εδώ πέρα και ξαφνικά εσύ γρατζουνάς δύο νότες στο μπουζούκι, ο Ανδρέας παίζει δύο πλήκτρα άσπρα και δύο μαύρα στο πιάνο, εδώ έχει πάρει ο Κώστας τις μπακέτες και κοπανάει τα τύμπανα σαν να μην υπάρχει αύριο. Από μόνο του δεν λέει τίποτα. Όταν μαζί και οι τρεις μπορείτε να δέσετε και να κάνετε αυτό το πράγμα κάτι, αυτό γίνεται, δηλαδή ξαφνικά γίνεται μια μαγική εικόνα. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόση δύναμη έχει η συνεργασία, πόση δύναμη έχει ατομικά ο καθένας, αλλά και αν προσθέσουμε αυτές τις δυνάμεις, πόσο μπορούμε να βγουν πολύ σημαντικότερα αποτελέσματα. Εγώ είναι πράγματα τα οποία τα έχω στο μυαλό μου πάρα πολύ έντονα. Υπάρχει μια φράση που λέει «ισχύς εν τη ενώση», ότι η δύναμη και η ισχύ υπάρχει εκεί που υπάρχει η ένωση, η συνεργασία. Και υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι των Pink Floyd, και θα μιλήσω μέσα από τα τραγούδια γιατί αυτά ξέρω περισσότερο και αυτά αγαπάω, που λέει «Together we stand, divided we fall». Μαζί στεκόμαστε, διαιρεμένοι πέφτουμε. Λοιπόν, αυτό μαθαίνεις μέσα από τη μουσική. Μαθαίνεις ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε κάτι πολύ όμορφο, να βγάλουμε κάτι πολύ όμορφο, όπως κάναμε και την Παρασκευή με τη συναυλία. Νομίζω ότι έχει μεγάλη και πολύ ουσιαστική επίδραση η μουσική στην ψυχολογία σας, στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε πράγματα, και το έχω δει να λειτουργεί και να έχει αποτελέσματα πάρα πολύ σημαντικά.
1: Ωραία. Και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτή τη συναυλία που κάναμε τώρα πρόσφατα, που ήταν έτσι πολύ όμορφη και υπήρχαν πολλές δυσκολίες για να γίνει αυτή η συναυλία. Αλλά πάμε πρώτα να ακούσουμε ένα τραγούδι και πριν μπούμε σε αυτό, έτσι να αφήσουμε και με αγωνία λίγο τους ακροατές μας. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Ο Χάρτης».
2: Φύγαμε.

Σαν να πιαστώ όνειρο που σβήνει την αυγή. Στην Παιχνιδούπολη τρενάκι πάνω κάτω. Κι εγώ κλεισμένο σε ένα σχέδιο φυλακή. Και πιάνω πάτο. Σε θέλω όπως το λουλούδι το νερό. Όπως ο άρρωστος ζητάει τα φαρμακά του. Μέσα σε κείτος ο κλειστής ανιωνάς. Με στην κοιλιά του. Μα εσύ δεν θέλεις να μου πεις τη συνταγή. Που ρίχνει φως μες στο σκοτάδι. Κι έτσι από το χέρι μες στο βούρκο με τραβάς. Βαθιά στον άδη. Αυτό που θέλω να σου πω είναι βουτιά μες στο κενό. Είναι ταξίδι μες στο φως. Είναι ο ίδιος ο

0: Πες μου πως βγαίνει από τη στάχτη η φωτιά, πως τα ερήπια θα χτίσουμε πάλι.
1: Πάμε να διαβάσουμε και ένα μήνυμα από την μαμά μου, Βολίνια. Εξαιρετικός μουσικός άνθρωπος, ανεπανάληπτη μουσική βραδιά που ζήσαμε την Παρασκευή. Τον ευχαριστώ και προσωπικά που ξύπνησε τον Αντώνη με τα τύμπανα. Κάποια παλιά του παιδική συνήθεια και αγάπη. Ευχαριστώ πολύ, μαμά.
2: Χαρά μου, χαρά μου.
1: Την υποστήριξη.

0: φτάνεις.
1: Σταματάς για λίγο.
2: Κοιτάς πίσω.
1: Δεν ήταν εύκολο.
3: Ήταν επιλογές.
1: Κόπος.
3: Επιμονή.
4: Μικρά βήματα που έγιναν μεγάλα.
5: Και τώρα είσαι εδώ.
3: Όχι τυχαία.
1: Γιατί κατάφερες κάτι για εσένα.
3: Κάλεσε στο 210-88-22-122
0: και άνοιξε τα φτερά σου,
4: όπως τόσα παιδιά έχουν κάνει.
3: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς συνήλικες από 13 έως 21 ετών.
2: Το email μας είναι radio@papakiopae.gr. Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-88-22-122.
1: Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live24 όλο το 24ωρο.
2: Ωραία, καλησπέρα σας. Είσαστε συντονισμένοι στο YTC Radio.
3: Το ραδιόφωνο της θεραπευτικής κοινότητας νέων και φίβων Αθήνας του ΟΠΑΕ.
1: Στα μικρόφωνά σας είναι ο Κώστας, ο Αντώνης και η Νέλη.
2: Και πίσω στον ήχο μας είναι ο Κωνσταντίνος.
3: Είστε συντονισμένοι στο YTC Radio και ακούτε την ραδιοφωνική εκπομπή της θεραπευτικής κοινότητας νέων και φίβων Αθήνας του ΟΠΑΕ. Και σήμερα φιλοξενούμε τον Τάσο Γιαννίκο, το δάσκαλό μας, μουσικό, συνθέτη, εκπαιδευτικό και υπεύθυνο του YTC Radio και YTC Band.
2: Στη συζήτησή μας μιλάμε για τη μουσική και τη διαδρομή του στη δημιουργία, για την πολυετή παρουσία του στην κοινότητα και τη δύναμη της τέχνης ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, για το ραδιόφωνο και τον τρόπο με τον οποίο δίνει φωνή στους νέους ανθρώπους, αλλά και για όλα όσα μπορεί να γεννήσει μια δεύτερη ευκαιρία όταν υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτήν.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτηση με τον κύριο Τάσο Γιαννίκο και περνάμε σε ένα ακόμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κομμάτι της πορείας του και της εμπειρίας του. Λοιπόν, Τάσο, ας περάσουμε λοιπόν σε μια ακόμα ερώτηση. Τάσο, έχεις πει ότι δεν κάνουμε απλά ένα μάθημα μουσικής, αλλά κάτι περισσότερο. Τόσα χρόνια σίγουρα έχεις ζήσει στιγμές που σου έχουν αφήσει σημάδι. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένη στιγμή, κάποιο παιδί, κάποια πρόβα, κάποια συναυλία που είδατε κάτι με τα μάτια σας, τη μουσική να αλλάζει κάτι μέσα σε κάποιον, κάτι που σας έκανε να πείτε «γι' αυτό άξιζε να είμαι εδώ».
6: Κώστα, θα σου απαντήσω απαντώντας και στην ερώτηση που έκανε ο Εμμανουήλ όταν κλείσαμε το πρώτο μέρος αυτής της συζήτησης. Για μένα έχω άπειρες στιγμές. Θα μπορούσα να κάθομαι να σας μιλάω όχι μια ώρα. Θα μπορούσα να κάτσω εδώ όλη την ημέρα και να σας λέω πράγματα που έχουμε ζήσει και πράγματα που έχω δει και έχω βιώσει και έχω δει και πόσο σημαντικά ήταν και τι επίδραση είχαν σε εσάς. Θα μιλήσω όμως για τη συναυλία της Παρασκευής που κάναμε. Για μένα αυτή η συναυλία ήταν κάτι το πολύ σημαντικό. Γιατί, όπως είπα και στη συναυλία, περάσαμε μια κρίση πριν κάποιο καιρό, η οποία δεν έφυσε καθόλου ανεπηρέαστη την πάντα. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο, παιδιά. Σε μια κοινότητα, τόσα χρόνια, πολλές φορές προκύπτουν κρίσεις, πολλές φορές έχουμε πάρα πολύ ωραίες και ήρεμες περιόδους, αλλά πάρα πολλές φορές αυτά δεν κρατάνε για πολύ και έρχονται και δύσκολες στιγμές και στιγμές που μας πληγώνουν, μας στεναχωρούν, μας θυμώνουν. Μια τέτοια κρίση περάσαμε πριν λίγο καιρό. Αυτό χτύπησε πάρα πολύ και την πάντα και βρεθήκαμε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Παρ' όλα αυτά, δεν το βάλαμε ποτέ κάτω. Ποτέ δεν είπαμε ότι πόβο δεν γίνεται, πόβο να το παρατήσουμε. Βάλαμε τα δυνατά μας. Όλοι κάνανε υπερπροσπάθεια. Το είπα και στην συναυλία. Εδώ ο Αντώνης που είναι δίπλα μου, εκτός από τα drums και την πολύ καλή δουλειά στην οργάνωση ως αρχηγός, έμαθε και τραγούδια στον μπάσο για να καλύψει. Ο Κώστας, ο Σίγμα, έκανε πολλή δουλειά. Εσύ, Κώστα, έβγαλες καινούργια τραγούδια για να μπεις και να παίξεις παραπάνω τραγούδια στη συναυλία.
2: Και εσύ, Τάσο, μας βοήθησες.
6: Εντάξει, εμένα είναι χαρά μου και είναι η δουλειά μου και νιώθω πολύ περήφανος για όλο αυτό. Και η Νέλη εδώ πέρα που τραγούδησε και τα έκανε λίγο πάνω της, αλλά τέλος πάντων.
3: Εντάξει, έχει να κάνει κιόλας και με αυτό που είπε και στην αυλή, ότι στην κοινότητα δεν θα έχει ποτέ ήλιο.
6: Δεν θα έχει συνεγελιακάδες, βέβαια. Θα έχει και συννεφιές και θα έχει και καταιγίδες.
3: Και γενικά στη ζωή, όχι μόνο στην κοινότητα, δεν είναι κάθε μέρα ωραία και
6: αυτό είναι για μένα. Αυτό είναι το μήνυμα.
3: Πάντα θα υπάρχει και μια πίεση, πάντα θα υπάρχει μια δυσκολία, αλλά το θέμα είναι να το διαχειριζόμαστε όπως και κάναμε στην αυλή. Γιατί θα μπορούσαμε όντως να είχαμε πει τα παρατάμε, δεν είμαστε αρκετά καλοί. Σιγά μην πάμε να παίξουμε, όλα το πατήσαμε. Και είπαμε εντάξει, θα πάμε να παίξουμε.
6: Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Έχω γράψει. Βάλαμε όλο το κομμάτι μας, ο καθένας όσο μπορούσε και παραπάνω. Και αυτό το ανταποδώσαμε έτσι και σε εσένα και σε εμάς σίγουρα.
6: Και σε μένα και σε μένα, γιατί εγώ το χάρηκα πάρα πολύ και νιώσα πάρα πολύ περήφανος. Και είναι πολύ σημαντικό να νιώθω ωραία στη δουλειά μου, να νιώθω ότι κάνουμε ωραία πράγματα. Και αυτό μου δίνει ακόμα περισσότερη δύναμη και ενέργεια να κάνουμε και άλλα πράγματα.
2: Έτσι.
6: Έχω γράψει ένα τραγούδι λοιπόν, Νέλη και Αντώνη και Κώστα, που θέλω να σας πω, στον πρώτο μου δίσκο, που λέγεται Μάθημα Πτήσης.
1: Δηλαδή.
6: Και σε αυτό το τραγούδι ουσιαστικά τι λέω, θα σας πω το ρεφρέν. Το ρεφρέν λέει και τίποτα άλλο δεν ζητώ, μόνο να μάθω να πετώ. Και όταν βρεθώ μες στη ζωή μου το κενό, να μην το φοβηθώ. Η ζωή μας είναι γεμάτη από κενά. Είναι γεμάτη από καταιγίδες. Είναι γεμάτη από δύσκολες στιγμές. Αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι να τι αποφύγει. Δεν μπορεί να τι αποφύγει τι καταιγίδε τη ζωή σου, θα σου έρθουν. Το σημαντικό είναι να μάθει να περνά μέσα από αυτέ. Να μάθει να πετά, να μην φοβάσει, να πιστεύει στον εαυτό σου, να έχει μάθει ωραία πράγματα. Θεωρώ ότι αυτή η συναυλία μα έμαθε όλου αυτό. Το ότι δεν μπορεί να τα εγκαταλείπει. Η παρέτηση δεν είναι επιλογή. Η επιλογή σου είναι μόνο μία. Να σηκωθώ και να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Εμεί το κάναμε σε αυτή τη συναυλία. Πιστεύω το κάναμε πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Εγώ πήγε και πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Ήμουνα λίγο αγχωμένος τον τελευταίο καιρό. Παρότι την τελευταία εβδομάδα ήμουνα ήσυχος, ένιωσα καλά, ένιωσα ότι θα πάει καλά. Το περάσαμε όλο αυτό το πράγμα και παρουσίασα ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Χάρηκα και εσείς πώς το βιώσατε. Χάρηκα πολύ το κοινό πώς το βίωσε. Πάρα πολλοί άνθρωποι, γονείς, απροσωπικό. Νιώσαν όλοι πάρα πολύ περήφανοι, τους έδωσε πάρα πολύ ενέργεια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Συμφωνώ. Ωραία. Πάμε να σου κάνουμε και καμιά άλλη έτσι ερώτηση. Βλέπουμε ότι η δουλειά σε πρόγραμμα απεξάρτησης δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα, είναι μια καθημερινή συναισθηματική επένδυση. Εργάζεσαι με ανθρώπους που δίνουν μία από τις πιο σκληρές μάχες που μπορεί να δώσει κάποιος. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που έχεις αντιμετωπίσει ως δάσκαλος σε αυτόν τον χώρο? Πώς διαχειρίζεσαι τις στιγμές που ένας νέος άνθρωπος σκοντάφτει ή φεύγει από το πρόγραμμα και τι σε κρατά να επιστρέφεις κάθε πρωί?
6: Κοίτα, αυτό που είπες στην ερώτησή σου, στην τελευταία σου ερώτηση, είναι ακριβώς και η μεγαλύτερη δυσκολία. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι να έρχομαι εδώ πέρα, να δένομαι με ανθρώπους, να τους βλέπω, να ελπίζω ότι θα πάει καλά η ζωή τους, να πιστεύω σε αυτούς και να έρχομαι μια μέρα να μπαίνω μέσα και να μου λένε «Ο Τάδε δεν είναι εδώ, διέκοψε». Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ ψυχοφθόρο. Μέσα από τα χρόνια έχω μάθει να το πολεμάω. Ουσιαστικά αυτό που έχω πει στον εαυτό μου είναι ότι Τάσο, εσύ είσαι για αυτούς που μένουν. Mm-hmm. Είσαι για εδώ, να κάνεις αυτή τη δουλειά. Αυτοί οι άνθρωποι που διέκοψαν, μακάρι να βρουν τη φώτιση, να κάνουν κάτι άλλο, να πάνε αλλού, να ξανάρθουν, να ζητήσουν βοήθεια πάντως, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους, γιατί μακάρι να είναι καλά. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Εγώ μπορώ να είμαι εδώ, να κοιτάζω αυτούς που μένουν στα μάτια και να προσπαθώ μαζί τους να παλέψουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οπότε έτσι νομίζω ότι δουλεύω αυτή τη δυσκολία, που ίσως είναι η σημαντικότερη δυσκολία που έχω σε αυτή τη δουλειά.
2: Ακριβώς. Εντάξει, το έχουμε δει όμως κιόλας το πώς το διαχειρίζεις και το πώς το αντιμετωπίζεις όλο αυτό. Και ισχύει, δεν είναι και κάτι εύκολο τώρα να ξέρεις κάποιον και 5 και 10 και 15 μήνες και μετά να μαθαίνεις το επόμενο πρωί ότι έχει φύγει.
6: Είναι δύσκολο.
2: Είναι πολύ δύσκολο.
6: Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που δεν τα χαιρέτησα ποτέ. Έτσι.
2: Ναι.
6: Ήρθα απλά στη δουλειά μου και μου είπαν αυτός έφυγε. Και είναι πολύ, πολύ δύσκολο για τόσους μήνες να χτίζεις μια σχέση. Mm-hmm. Και για εσάς το ίδιο σίγουρα, αλλά για μένα που θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ κάποιος να βρει και μέσα από τη δική μου δουλειά έτσι μια βοήθεια και να έρχεσαι μια μέρα και να μην έχεις πει ένα γεια σε έναν άνθρωπο. Είναι δύσκολο πολλές φορές. Mm. Αλλά σας είπα, το βρίσκω το νόημα, πρώτα απ' όλα βρίσκω το νόημα σε εσάς που μένετε. Έτσι. Γιατί νιώθω πολύ όμορφα μαζί σας, περνάω πάρα πολύ ωραία, περνάω πολύ ωραία μέσα στη δουλειά, αλλά και σε οτιδήποτε άλλο είναι γύρω-γύρω. Να, ας πούμε, την Παρασκευή, ας πούμε, που πηγαίναμε για τη συναυλία, που ήμασταν με τον Αντώνη μαζί στο βαν και αρχίσαμε τις κουβέντες και λέγαμε διάφορα πράγματα, ήταν κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Όταν γυρίζαμε, που δεν ξέρατε ότι θα είχαμε πίτσες για φαγητό και σας έλεγα θα σας φτιάξω εγώ πρασόριζο και ήσασταν χαρούμενοι για το πρασόριζο. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει όλο αυτό και το δημιουργικό κομμάτι αλλά και το κομμάτι της σχέσης, της επαφής που αυτό είναι το μαγικό τελικά γιατί όλα είναι σχέση, όλα είναι επικοινωνία, όλα είναι επαφή. Όλα είναι αγάπη, σας το έχω πει εγώ, χαίρομαι πολλές φορές όταν έρχομαι στα family γιατί βλέπω ότι υπάρχει αγάπη μεταξύ σας και νιώθω ότι εντάξει, τώρα τι να σας πω, το είπα και πριν στα παιδιά. Για μένα εγώ μιλάω μέσα από την τέχνη και μέσα από τα τραγούδια. Εγώ ένα από τα πρώτα τραγούδια που αγάπησα πάρα πολύ ήταν οι Beatles όταν λέγανε το All You Need Is Love. Ό,τι χρειάζεσαι είναι αγάπη. Όλα τα άλλα θα μπορείς να τα παλέψεις. Όταν βλέπω λοιπόν αυτή την αγάπη να υπάρχει, όλη αυτή τη θετική ενέργεια, δεν μπορώ παρά να χαίρομαι και να μου δίνει δύναμη.
3: Ωραία, εφόσον μας είπες και λίγο εσύ για την τέχνη, πάμε να περάσουμε και σε μια επόμενη ερώτηση. Έχεις δηλώσει ότι η τέχνη σε κάνει καλύτερο άνθρωπο σε μια εποχή αδικίας και αποκλεισμών. Πρέπει να αγαπήσουμε τους άλλους αφού πρώτα μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας. Μια άποψη που κουβαλά πολλή εμπειρία πίσω της. Μέσα από τη δική σου εμπειρία ως μουσικός, δάσκαλος, ως άνθρωπος που έχει δει και πιστεύει σε αληθινά ότι η τέχνη μπορεί να σας αλλάξει σαν άνθρωπο. Και αν ναι, πώς το έχετε δει να συμβαίνει μπροστά σας. Δηλαδή η τέχνη πώς έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο και πώς έχει αλλάξει. Γιατί εντάξει σίγουρα η τέχνη αλλάζει πολύ έναν άνθρωπο.
6: Κοίτα, εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Για μένα η τέχνη ήταν η ψυχοθεραπεία μου από πολλές πλευρές. Πάρα πολλές φορές χρησιμοποιώ φράσεις από τραγούδια. Πάρα πολλές φορές χρησιμοποιώ φράσεις από βιβλία που έχω διαβάσει. Αυτά για να τα φέρω και να τα πω σε εσάς, για να κατανοήσετε περισσότερο κάποια πράγματα που σας λέω, πρωτίστως τα έχω πει εγώ στον εαυτό μου. Πρωτίστως έχω καταφέρει εγώ να τα καταλάβω. Να καταλάβω το τι σημαίνει All You Need Is Love ή να καταλάβω πράγματα μέσα από την τέχνη. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και νιώθω ότι ο άνθρωπος που είμαι, ό,τι είναι αυτό, καλό, κακό, είναι αυτό. Έχει διαμορφωθεί μέσα από την τέχνη, έχει διαμορφωθεί μέσα από τη μουσική, έχει διαμορφωθεί μέσα από αυτή μου την αγάπη για την τέχνη. Αυτό έχω δει να βοηθάει πάρα πολύ κόσμο και με διαφορετικούς τρόπους. Όπως είπα πριν, το να ασχολείσαι με την τέχνη και ξαφνικά να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις δυνατότητες που δεν τις περίμενες, που δεν έχεις φανταστεί. Ο Αντώνης μου είχε πει ότι ήθελα να μάθω drums, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ. Ξαφνικά του δίνει τη ευκαιρία. Συνειδητοποιείς ότι είσαι ικανός να κάνεις πράγματα πολύ καλύτερα στη ζωή σου, που δεν τα έκανες και ήρθε η ώρα να τα κάνεις. Για μένα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω ότι γενικά και όταν κάποιος άνθρωπος δεν είναι πολύ καλά, κάπως βρίσκει την τέχνη και φεύγει μέσα από αυτό. Ωραία, τι θα λέγατε να πάμε να ακούσουμε και ένα επόμενο τραγούδι που λέγεται «Η έρημη πόλη», που πάλι το έχει γράψει εννοείται ο Τάσος.
6: Ωραία, αυτό. Για πάμε να ακούσουμε.
3: Φύγαμε.
7: Κοίταζω γύρω στα στενά

0: Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα μήνυμα από τον μπαμπά του Κωνσταντίνου. Τάσο, σε ευχαριστώ για το τι μας έχεις προσφέρει στα παιδιά μας και σε εμάς τους ίδιους.
1: Χαρά μου, χαρά μου. Για μένα αυτά είναι χαρά μου.

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε μία ακόμα ερώτηση, Τάσο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, βλέπουμε ότι εκτός από τη μουσική υποστηρίζεις και το ραδιόφωνο στο πρόγραμμα με εκπομπές στο αλφα πρόγραμμα της ΕΡΤ και ψηφιακά και ψηφιακές παραγωγές που έχουν γίνει σημείο αναφοράς. Η ομάδα ραδιοφώνου έχει δείξει ότι ένα μικρόφωνο μπορεί να κάνει θαύματα. Τι δίνει το ραδιόφωνο σε έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να δώσει κιθάρα? Και πώς νιώθεις όταν βλέπεις κάποιον να μπαίνει μπροστά στο μικρόφωνο για πρώτη φορά στη ζωή του?
1: Κοίτα, το ραδιόφωνο εγώ το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Καταρχάς να πω ότι το αγαπούσα πάρα πολύ όταν ήμουν μικρός. Στην εφηβεία μου ακούγα πολύ ραδιόφωνο. Και μάλιστα σε σημείο που φώναζε η μάνα μου, γιατί μου έλεγε πώς διαβάζεις και ακούς και ραδιόφωνο ταυτόχρονα. Τότε το έκανα, τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Από όταν το ανέλαβα και εδώ πέρα, γιατί πρώτα ξεκίνησα με τη μουσική και αργότερα όταν παρουσιάστηκε η ανάγκη, γιατί αποχώρησε ο υπεύθυνος του ραδιοφώνου, το ανέλαβα και αυτό. Το έχω αγαπήσει πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Το ραδιόφωνο σε μαθαίνει να μιλάς, σε μαθαίνει να συνεργάζεσαι, σε μαθαίνει να μαθαίνεις πράγματα, να παίρνεις πληροφορίες γενικής παιδείας που λέμε. Που είναι καλό να έχετε. Είναι ωραίο να έχεις γνώσεις για αυτόν τον κόσμο. Όταν έχεις γνώσεις και αρχίζει και δουλεύει το μυαλό σου, δεν θα σε πιάσουν κότσο, δεν θα σε κοροϊδέψουν. Και είναι καλό να μαθαίνετε πράγματα. Οπότε το ραδιόφωνο θεωρώ ότι προσφέρει όλα αυτά τα πράγματα. Το έχω αγαπήσει πάρα πολύ και νιώθω πάρα πολύ περήφανος όταν σας βλέπω να μπαίνετε στο μικρόφωνο και σιγά σιγά να εξελίσσεστε, να το αγαπάτε κι εσείς, να το υποστηρίζεστε και να γίνεστε συνέχεια καλύτεροι. Εσύ Κώστα, ας πούμε, που ξεκίνησες πάρα πολύ δειλά και επιφυλακτικά και φοβισμένα το ραδιόφωνο, χαίρομαι τώρα που σε βλέπω, που είσαι μπροστά στο μικρόφωνο, δεν το φοβάσαι. Είσαι σε μια συνέντευξη, την υποστηρίζεις, όχι απλά διαβάζοντας ερωτήσεις, αλλά είσαι εδώ και σκέφτεσαι, λες πράγματα που νιώθεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ραδιόφωνο είναι μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά.
0: Συμφωνώ, Τάσο, πολύ, γιατί γενικά κι εγώ δεν ήθελα καν να διαβάζω στο ραδιόφωνο τίποτα, δεν ήθελα καν να μπαίνω στις εκπομπές. Αλλά και τώρα, ας πούμε, που ήταν να κάνουμε συνέντευξη, εγώ ζήτησα ότι θέλω να.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το έχω δει σε όλους σας. Έχω δει και εσένα, έχω δει τον Αντώνη που στην αρχή και αυτός αγχωνόταν και φοβόταν να έρθει στο μικρόφωνο. Και τώρα σιγά σιγά, πέρα από το ότι έπαθε μια κολούμπρα στη συναυλία που ήταν να βγει στο μικρόφωνο, να κάνει την παρουσίαση, αλλά το έκανε, εντάξει. Έχει πάρει όμως τα πάνω του και το υποστηρίζει. Η Νέλη εδώ πέρα, που και αυτή φοβόταν στην αρχή και ήταν φοβισμένη, αλλά τώρα μιλάει πάρα πολύ άνετα, λες και είναι στο σαλόνι του σπιτιού της. Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό.
2: Ωραία. Εντάξει, μας τα λες πολύ ωραία, Τάσο. Δεν ξέρω. Μας καλύπτεις απολύτως. Θα ήθελα να σου πω πως βλέπουμε πίσω σου πάνω από 30 χρόνια ενεργής παρουσίας ως μουσικός σε σκηνές, ως δάσκαλος, σε οδεία, ως παραγωγός, ως άνθρωπος που έχει ζήσει πολλά και έχει δει πολλά περισσότερα. Ποια ήταν η πιο όμορφη στιγμή αυτής της πορείας, αυτή που θα έλεγες αυτή τη στιγμή την έζησα και φτάνει? Και ποια ήταν η πιο δύσκολη? Πώς έχουν διαμορφώσει και οι δύο?
1: Λοιπόν, έχω να... Δεν θα σας απαντήσω αυτή την ερώτηση. Δεν σας ικανοποιήσω. Γιατί δεν μπορώ να διαλέξω μια καλή, ούτε μια κακή. Έχω περάσει και αρκετές δύσκολες στιγμές μέσα αυτά 18 χρόνια και στα 30 χρόνια γενικότερα της παρουσίας μου στη μουσική και με εκπαίδευση και όλα τα σχετικά. Έχω συναντήσει πολλές φορές δυσκολίες. Αλλά έχω συναντήσει και άπειρες φορές χαρές. Δεν μπορώ να σας πω. Εγώ θα πω την τελευταία. Τελευταία μου δυσκολία ήταν πριν ένα μήνα όταν, όπως σας είπα, βρεθήκαμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Και ήταν η πρώτη φορά, εγώ συνήθως είμαι κατευθείαν άμεσα να βρίσκω λύσεις. Ήταν η πρώτη φορά που ήταν Δευτέρα μεσημέρι, όταν προέκυψε το πρόβλημα. Και σκέφτηκα, έχουμε συναυλία, πώς θα βγει. Δεν σκέφτηκα ούτε ένα λεπτό ότι να την ακυρώσουμε οτιδήποτε. Δεν πέρασε καν από το μυαλό μου. Είπα όμως, ωραία. Μέχρι αύριο το μεσημέρι που έχουμε μπάντα, τρίτη μεσημέρι, δεν πρόκειται να σκεφτώ τίποτα. Έκλεισα το διακόπτη, προσπάθησα να ηρεμήσει ο εγκέφαλός μου και είπα, από αύριο το μεσημέρι θα μπω στο πρόβλημα και να το λύσουμε. Ήταν μια δύσκολη στιγμή. Και τη φοβήθηκα αυτή τη συναυλία.
2: Ναι, όντως. Θυμάμαι που καθόμασταν και το ζητάγαμε κιόλας πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε.
1: Να βρούμε λύσεις. Ναι. Να πούμε σίγουρα ότι. Να, η όμορφη στιγμή. Η όμορφη στιγμή ήταν η συναυλία. Mm. Η συναυλία ήταν μια υπέροχη στιγμή για πολλούς λόγους. Πρώτον, για αυτό που σας είπα. Ότι κάνατε το παραπάνω για να μπορέσετε να το στηρίξετε και να είμαστε εκεί. Δεύτερον, γιατί είδα μια ομάδα. Ήμασταν μια ομάδα. Ήμασταν μια ομάδα που ο ένας κάλυπτε τον άλλον για να βρεθούμε και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Ήταν αυτό που επίσης είπα στην συναυλία. Το ουράνιο τόξο, που ήταν η επανένταξη. Τα παιδιά που νομίζω ότι και εσάς δίνουν δύναμη, γιατί έχουν περάσει από τη θέση σας και τώρα προχωράνε, χτίζουν τη ζωή τους, δουλεύουν, κάνουν όμορφα πράγματα. Και με το που είπαμε, παιδιά, θέλετε να έρθετε να βοηθήσετε και την κοινότητα, δεν υπήρχε δεύτερη κουβέντα. Ήρθαν με τη μία να βοηθήσουν και να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Οπότε στην ερώτησή σου θα απαντήσω έτσι. Λοιπόν, η συναυλία της Παρασκευής ήταν η καλύτερη μου στιγμή, η τελευταία μου καλύτερη, αλλά σίγουρα από τις καλύτερες. Και το πρόβλημα που προέκυψε πριν ένα μήνα ήταν από τις δύσκολες. Mm-hmm. Πάμε μπροστά και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
2: Ακριβώς, προχωράμε. Ωραία, Τάσο, ευχαριστούμε θερμά που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας. Μας χάρισες μια συζήτηση που ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια μιας απλής συνέντευξης. Μας μίλησες για τη μουσική, για τη ζωή, για ανθρώπους που παλεύουν και για αυτούς που στέκονται δίπλα τους. Και θυμήσαμε πως όλοι μαζί κάτι που ξέρουμε αλλά συχνά ξεχνάμε, ότι κανείς δεν αλλάζει μόνος του. Χρειάζεται έναν άνθρωπο δίπλα του. Έναν σε σένα. Σαν εσένα.

0: Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
1: Μια αγάπη που τελειώνει και να μέσα μου.
2: Στα μικρόφωνα ήμουν εγώ, Αντώνης, η Νέλη και ο Κώστας.

Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Cooking Airlines. Σήμερα και το τραγούδι άνοιγμα μας πρόδωσε. Θα μιλήσουμε για μια πολύ ωραία χώρα με πολύ ωραία φαγητά, την οποία ετοιμάται συνέχεια.

0: Στα μικρόφωνα σας είμαι εγώ, Εμμανουήλ.
1: Και εγώ, ο Κώστας.
0: Και στην ηχοληψία, η φίλη μας η Νέλη με τη Χρύσα.

0: Ωραία, σήμερα θα μιλήσουμε έτσι για την Ιταλική κουζίνα. Μια πολύ όμορφη έτσι κουζίνα που θα μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τις πληροφορίες μας.
1: Φύγαμε.
0: Η Ιταλική κουζίνα αναπτύχθηκε μέσα από αιώνες πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών με ρίζες που χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα. Η Ιταλική κουζίνα επηρεάστηκε από την κουζίνα της αρχαίας Ελλάδας, της αρχαίας Ρώμης και της Βυζαντινής, την Εβραϊκή, την Αραβική και την Νορμανδική. Σημαντικές αλλαγές ενήγηναν μετά την ανακάλυψη του νέου κόσμου και στην εισαγωγή νέων συστηματικών όπως πατάτες, ντομάτες, πιπεριές και γαλαμπόκι που αργότερα εδραιώθηκαν στην κουζίνα αλλά και ισχύστηκαν σε μεγάλη ποσότητα από τον 18ο αιώνα. Η Ιταλική κουζίνα είναι γνωστή για την ποικιλία της σε τοπικό επίπεδο όπως και την αυθονία της σε γεύσεις και στα καρικεύματα. Είναι επίσης η πιο φημισμένη στον κόσμο με επιρροές σε διεθνές επίπεδο σε τέτοιο βαθμό που στην Αμερικάνικη τηλεόραση στο CNN κατετίχθηκε στην πρώτη θέση ανάμεσα στις πιο δημοφιλές κουζίνες στο παγκόσμιο επίπεδο.
1: Μπράβο Μάνιλη, πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Πριν συνεχίσουμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα από την κυρία Άσπα. Καλή εβδομάδα, σας ευχαριστούμε κύριε Γιάννικο και παιδιά για την υπέροχη συναυλία που μας χαρίσατε. Σας θαυμάζουμε γιατί βοηθάτε τα παιδιά μας. Ο Γιάννης μου έμαθε να παίζει μπουζούκι τόσο όμορφα και δεν ήξερα από μουσική. Όπως φαντάζομαι ότι τα περισσότερα παιδιά μαθαίνουν μουσική στην κοινότητα. Μπράβο Τάσο, σε εσάς, όσο και στα παιδιά μας για το έργο που προσφέρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Άσπα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας εκτιμάμε πάρα πολύ.
0: Πάμε να διαβάσουμε έτσι κι άλλο ένα από την κυρία Άσπα. Επίσης θα ήθελα να πω αυτό που πάντα λέω στα παιδιά μου είναι ότι μετά τη βροχή πάντα βγαίνει ο ήλιος. Έτσι είναι και η ζωή. Δύσκολα, αλλά με στιγμές όμορφες που χαράζουν στη μνήμη μας γλυκά συναισθήματα.
1: Ακριβώς, κύριε Άσπα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και ένα μήνυμα μετά από τον κύριο Μάκη. Συγχαρητήρια, παιδιά, για τη συνέντευξη. Με πάρα πολύ σωστές ερωτήσεις και με αληθινές απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε, Τάσο. Σε ευχαριστούμε, Τάσο, για τα τόσο όμορφα και αληθινά μαθαίνεις τα παιδιά μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάκη. Σας εκτιμάμε και εσάς πάρα πολύ.
0: Σίγουρα.
1: Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με τα κύρια χαρακτηριστικά της Ιταλικής κουζίνας που είναι η ακραία απλότητά της με πολλά στην ποιότητα των υλικών παρά στην πολυπλοκότητα της προετοιμασίας. Τα πιάτα και οι συνταγές συχνά δημιουργούνται περισσότερο από γιαγιάδες και όχι από σεφ. Και γι' αυτόν τον λόγο πολλές συνταγές είναι προσαρμοσμένες στην οικιακή κουζίνα της νοικοκυράς. Αυτό μας θυμίζει και λίγο έτσι. Πώς είναι και εδώ στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ισχύει και σε πολλές άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Που κάθε έτσι νοικοκυρά έχει τις γιαγιάς συνταγές.
1: Και για την απλότητα δηλαδή και για το φαγητό της γιαγιάς που λέμε.
0: Ναι, ισχύει.
1: Μπράβο. Πολλά πιάτα που κάποτε ήταν γνωστά μόνο στις περιοχές της καταγωγής τους έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Το τυρί, ακόμα και ο καφές, ειδικά ο εσπρέσο, κατέστη σημαντικός για την Ιταλική κουζίνα.
0: Ωραία, πάμε να μιλήσουμε έτσι για τα κύρια γεύματα στην Ιταλική κουζίνα. Τα κύρια γεύματα είναι το πρωινό, είναι συνήθως γάλα, ζεστό ή κρύο ή χυμός φρούτων που συνοδεύονται από προϊόντα ψημένα στο φούρνο όπως μπισκότα ή ψωμί με μαρμελάδα ή μερέντα. Ο καφές κυριαρχεί με τις παραλλαγές του καπουτσίνο, του καφέ λάτε ή του περίφημου καφέ εσπρέσο. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις όπως τις Κυριακές και τις Αργίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται και προϊόντα ζαχαροπλαστικής.
1: Μετά το μεσημεριανό γεύμα, που παραδοσιακά το μεσημεριανό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας και ολοκληρώνεται με σύνθεση από 3 ή 4 πιάτα. Ένα ορεκτικό, στις Αργίες συνήθως, αποτελείται από κροστίνι, σαλάμι, τυρί και λαχανικά. Ένα πρώτο πιάτο είναι συνήθως ένα πιάτο με ζυμαρικά ή ρύζι ή μινέστρα. Ένα δεύτερο πιάτο αποτελείται από κρέας ή ψάρι ή τυρί προσούτο ή αυγά, συνοδευμένο από μια γρανιτούρα λαχανικών και φρούτο γλυκό στις Αργίες για να κλείσει το γεύμα.
0: Ωραία, πάμε και για το δείπνο. Το πρόγραμμα του δείπνου ακολουθεί εκείνο του μεσημεριανού με περισσότερα ή λιγότερα πιάτα. Στις μέρες μας, σε αντίθεση με το μεσημεριανό, το δείπνο εξακολουθεί να παραμένει μαζί με το πρωινό. Ένα γεύμα συνήθως οργανωμένο, γι' αυτό μπορεί να παρουσιαστεί με περισσότερα πιάτα από το μεσημεριανό. Όλα αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις παραδόσεις και την οικονομική ανάπτυξη από περιοχή σε περιοχή.
1: Και το σνακ. Δεν είναι το κύριο γεύμα, αλλά είναι σημαντικό για να εξαλείψει την πείνα μετά το πρωινό και το απογευματινό. Μακριά από το μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο, συνήθως είναι ελαφρύ και αποτελείται από φρούτα, ψωμί και μαρμελάδα. Και το καλοκαίρι επίσης από το παγωτό.
0: Ωραία, ενδιαφέρον έτσι που μάθαμε έτσι και το πώς είναι γενικά τα γεύματά τους.
1: Αμέ.
0: Πάμε να περάσουμε και στο πρώτο μας τραγούδι.
1: Αμέ, φύγαμε.
0: Φύγαμε.

0: ψυχαγωγία,
1: επικοινωνία,
0: γνώση, εξέλιξη. 4 πράγματα σημαντικά για τη ζωή κάθε ανθρώπου.
1: Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα έμαθα μέσα από το ραδιόφωνο μας.
0: Το ραδιόφωνο δεν είναι απλά ένας ήχος. Είναι μουσική. Είναι φωνές.
1: Είναι στιγμές που μας ενώνουν.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8822-122. Γιατί το ραδιόφωνο είναι πάντα εκεί,
2: όπου κι αν βρίσκεσαι.
3: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς συνήλικες από 13-21 ετών. Το email μας είναι radio@papakiopae.gr.
4: Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-8822-122 και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live 24 όλο το 24ωρο.
3: Ωραία, πάμε έτσι να συνεχίσουμε τις πληροφορίες μας, να μιλήσουμε έτσι για την Ιταλική κουζίνα στο εξωτερικό. Είναι μία από τις κουζίνες που προσφέρονται από τα περισσότερα εστιατόρια στον κόσμο, αν και συχνά οι Ιταλοί δεν είναι ικανοποιημένοι με το πώς τα εστιατόρια προετοιμάζονται τελικά πιάτα στο εξωτερικό. Ένας από τους λόγους είναι η δυσκολία να βρουν τα ντόπια προϊόντα της μεσογειακής διατροφικής, γιατί είναι υψηλό το κόστος εφόσον είναι σε χώρες όπου εν λόγω προϊόντα πρέπει να εισάγονται. Άλλος ένας λόγος είναι παράδοξος η απλότητα. Συχνά στο εξωτερικό πιστεύουν ότι το καλό φαγητό πρέπει να είναι πλούσιο σε συστατικά και δεν αντιστέκονται ώστε να προσφέρουν για να γίνει το πιάτο τους πιο σύνθετο ή για να δώσουν την εντύπωση ότι το πιάτο μπορεί να παρασκευαστεί εν άγνοια των πελατών σε αυτή την περίπτωση του εστιατορίου. Επίσης, η διάκριση στην Ιταλική κουζίνα μεταξύ πρώτου και δεύτερου πιάτου δεν βοηθάει στον τρόπο κυρίως που σε αυτές τις χώρες είναι συνηθισμένα να γευματίζουν με ένα μοναδικό πιάτο.
4: Έτσι, τα πρώτα πιάτα μεσημαρικά είναι πολύ απλά ώστε να αποφεύγονται ή να παρουσιάζονται με τρόπο περισσότερο πλούσιο προσθέτοντας συστατικά. Για παράδειγμα, η πίτσα μαργαρίτα σπάνια παραγίνεται σε σύγκριση με τις άλλες πίτσες που βρίσκονται στο μενού και στη συνέχεια προσθέτουν στην παραγγελία μερικά συστατικά χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις σάλτσες. Για παράδειγμα, τη σάλτσα σκόρδου που υπάρχει σε αυτή τη πίτσα. Το σκόρδο είναι συχνά λιωμένο ως ένα χαρακτηριστικό συστατικό της Ιταλικής κουζίνας, κρέμα από σκόρδο, σκορδόψωμο κτλ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του πολιτισμού και της Ιταλικής κουζίνας είναι να εξετάσουμε πάνω σε 2 διαφορετικά επίπεδα όχι μόνο το κρέας και τα λαχανικά, αλλά όλα τα συστατικά που ταιριάζουν με απόλυτη αρμονία. Καθώς το κρέας είναι πιο σημαντικό και ένα γεύμα χωρίς κρέας θεωρείται φτωχό, είναι πιο δύσκολο να βρεθούν τα είδη των ζυμαρικών χωρίς κρέας, ακόμη και με κόστος την προσθήκη του κοτόπουλου που σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιείται για πρώτο πιάτο στην Ιταλία.
3: Η πρωτεύουσα της καλοφαγίας της Ιταλίας, στην αγκαλιά των Άλπεων και των Απενίνων, δεκάδες τα φημισμένα αγαθά της. Ας ξεκινήσουμε από τα άγρια μανιτάρια και κυρίως το ταρτούφο, την περίφημη πανάκριβη λευκή τρούφα. Περισσότερο ταπεινό το ρύζι από τις άφθονες καλλιεργίες στις κοιλάδες του Βερσελί και της Νοβάρα. Βάζει το ριζότο στην καθημερινότητα των κατοίκων. Η πολέντα από καλαμπαγόλευρο και τα σπιτικά ζυμερικά είναι πιάτα εκ των ουκ άνευ. Το μενού στη συνέχεια περιλαμβάνει έντονα πικάντικα κρεατικά της κατσαρόλας και βέβαια τυριά pop ανάμεσα τα περίφημα Castelmango, Γκαντζόλα, Γκράνα Παντάνο, Μουραζάνο, Τόμα Πιεντμόντσε. Στο Πιεμόντε οι γεύσεις είναι σοβαρές και πλούσιες, βασίζονται στα ντόπια υλικά, η κουζίνα του είναι υπέροχα υγιεινή και πλούσια σε αποχρώσεις, γεννήθηκε από την όσμωση ανάμεσα στα αγροτικά μαγειρία των χωριών της περίφημης και στα κομψά της αστικής αριστοκρατίας του Τωρίνο. Αν θελήσουμε να απομακρυνθούμε τα πιάτα, θα ξεκινήσουμε με τον πολύ το μίστο, βραστό με διάφορα είδη κρέατος και το μάντζο αλμπαρόλο, μοσχάρι μαριναρισμένο σε κρασί μπαρόλο. Η κλασική και πιο διάσημη σάλτσα είναι η Μπιάνκα Κοάντα, στην οποία όλο παραδόξιο συμμετέχουν δύο ξένα στην περιοχή υλικά, οι ατζούγες και το ελαιόλαδο. Συνήθως συνοδεύει βραστά λαχανικά. Αυτά που είναι ωστόσο αξεπέραστα είναι τα πιεμοντζέζικα γλυκά. Νουγκάντιδες, μαρόν, γλασέ, παγωτά παρομοιόδους φινέτσας. Το Τωρίνο εξάλλου θεωρείται η πρωτεύουσα της σοκολάτας, τόσο του ροφήματος όσο και των μικρών τυλιγμένων σε χρυσόχαρτο φουντοκιών με κακάο των Γκαντιούτια.
4: Η γαστρονομική κοιλιά της Ιταλίας, θα σας αναφέρω απλώς τα ονόματα. Παρμεζάνα προσούτο, Πάρμας, βαλσάμικο ξύδι της Μοντένα, αγαθά της περιοχής που στα εδάφη της ζουν και βασιλεύουν οι καλοφαγάδες κάτοικοι της Μπολόνια, της Πάρμα, της Ραβένα, του Ραμίνι, της Φεράρα, της Μοντένα, οι οποίοι πρώτοι έφτιαξαν και καθιέρωσαν σε ολόκληρο τον κόσμο πιάτα φρέσκων ζυμαρικών με αυγό όπως τα λαζάνια, τα κανελόνια, τα τορτελίνια, οι ταλιατέλες και τα ραβιόλια, τα οποία βεβαίως συνοδεύονται από εξίσου ονομαστές και πλούσιες σε συστατικά και λιπαρά σάλτσες.
3: Ωραία, όπως βλέπετε έχουμε πολλά να διαβάσουμε για την Ιταλική κουζίνα. Είναι μια πολύ όμορφη κουζίνα, αλλά επειδή μας πιέζει ο χρόνος πάμε να περάσουμε στα επόμενα μας τραγούδια.
4: Φύγαμε.

0: Ωραία. Σήμερα έτσι είχαμε μια πολύ ωραία εκπομπή έτσι, για την κουζίνα.
1: Πολύ ωραία και να πω και την αλήθεια, πρώτη φορά μπαίνω στην εκπομπή Cooking Airlines και μόνο και μόνο που διάβασα τις πληροφορίες, δηλαδή μου άνοιξε η όρεξη.
0: Ευχαριστούμε έτσι πάρα πολύ και όλα που βοήθησε σήμερα την εκπομπή μας, δεν το αναφέραμε στα από την αρχή.
1: Να είσαι καλά και αυτή η σημερινή εκπομπή μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν κάτι ξεχωριστό που δεν το είχα ξανακάνει, μου άρεσε δηλαδή που το έκανα και ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία.
0: Και θα ήθελα έτσι να προσθέσω ότι ας πούμε όταν λέμε Ιταλική κουζίνα όλοι έχουμε στο μυαλό μας μόνο μια πίτσα και λίγα μακαρόνια.
1: Αυτό ναι.
0: Αλλά βλέπουμε στην πραγματικότητα ότι υπάρχουν πάρα πολλά έτσι και έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία γενικά από πίσω η Ιταλική κουζίνα και δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Και δεν είναι αυτά που, γιατί αυτό είναι στο εξωτερικό ας πούμε.
1: Που θα πας σε ένα Ιταλικό να φας μακαρόνια και πίτσα.
0: Που στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι και μ' άρεσε έτσι σήμερα που είδαμε έτσι πώς είναι όντως στην πραγματικότητα και έτσι θα ήθελα έτσι να

0: Καλώς ήρθες σε μια εκπομπή, έλα να σου πω ένα παραμύθι.
1: Και πιαστήκαμε αγκαλιά και έτσι νιώσαμε σπουδαίοι κι ήταν όλα.
2: Στα μικρόφωνα σου είμαι εγώ ο Γιάννης.
1: Και τι σημασία έχει.
3: Εγώ ο Κωνσταντίνος.
0: Εγώ ο Κώστας.
4: Κάθε να...
5: Εγώ ο Μαχμούδ.

0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια εκπομπή, έλα να σου πω ένα παραμύθι. Σήμερα έχουμε ένα παραμύθι πολύ όμορφο, το οποίο λέγεται «Η Υπεργύπισσα και ο Βάτραχος». Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα θέλαμε να συζητήσουμε πρώτα απ' όλα για την εκπομπή η οποία που έγινε πριν του κύριου Τάσου Γιαννίκου.
1: Που του πήραν συνέντευξη. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και εγώ ήμουν ηχολήπτης. Μέσα μπορείς να μάθεις και λίγο τους ανθρώπους, το τι πραγματικά είναι, γιατί και ο Τάσος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλη μας την κοινωνική πορεία. Έχει δώσει πολύ αγώνα και ποτέ δεν τα έχει παρατήσει, ούτε να πει ότι δεν θέλω να κάνω αυτό τίποτα. Και με τις δυσκολίες που περάσαμε, πάλι τα βάλαμε κάτω και τα παλέψαμε και βγήκε μια υπέροχη συναυλία. Είναι άνθρωπος αστέρι, σου δίνει να καταλάβεις πολλά πράγματα.
2: Εγώ προσωπικά έχω να πω για τον Τάσο ότι τουλάχιστον στην προηγούμενη εισαγωγή δεν μπορώ να πω ότι είχαμε έρθει τόσο πολύ κοντά, δεν είχα κάτσει τόσο πολύ. Αλλά σε αυτή την εισαγωγή τώρα είμαι 5 μήνες εδώ πέρα, 5 μήνες και κάτι, και μπορώ να πω ότι ο Τάσος παίρνω αυτά που μου δίνει. Δηλαδή με έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Εγώ φοβόμουν πολύ στο ραδιόφωνο να βγω στο μικρόφωνο να μιλήσω. Το έχω πατήσει, πατάω τους φόβους μου. Με μαθαίνει μουσική και όχι μόνο εμένα, και όλα τα παιδιά. Και είναι αγωνιστής, πιστεύω εγώ. Δηλαδή δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Γιατί στη συναυλία, όπως είχαμε πει και πριν στη συνέντευξη, είχαμε περάσει μία μπόρα, να το πω και έτσι, στην κοινότητα. Και είχαμε και τη συναυλία μπροστά μας και σκεφτόμασταν πώς θα βγει. Ο Τάσος είπε ότι δεν του πέρασε καν από το μυαλό να ακυρώσει τη συναυλία. Ήταν η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών και κατά τη δική μου γνώμη καλά έκανε που δεν την ακύρωσε.
1: Που μπήκανε και η επανένταξη, μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά που έχουν τελειώσει εδώ και τόσο καιρό την κοινότητα και ήρθανε να μας βοηθήσουν, να ακούσουμε και τα τραγούδια τους που παίξανε πάρα πολύ ωραία.
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά της επανένταξης άμα μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Και θέλω να ευχαριστήσω σίγουρα τον Τάσο, που τον βλέπω τώρα πίσω από το παράθυρο. Και να πω ότι τον εκτιμάω πολύ, γιατί βάζει πολύ μεράκι. Όλοι μας, ο καθένας θα μπορούσε να πει εντάξει, δεν βγαίνει.
1: Πρέπει να θες να το κάνεις κάτι. Άμα δεν το θες, μπορείς να καταφέρεις.
2: Και στο τέλος βγήκε μια συναυλία που όχι απλά ήταν καλή.
1: Ήταν απίστευτη. Κράτησε πολύ... και πολλή ώρα.
2: Ναι,
1: χαρήκανε
2: ναι.
1: Και οι γονείς που ήρθαν και μας είδανε. Και οι γονείς πάλι από την επανένταξη που ήταν τα παιδιά της κοινότητα. Τους είδαμε, χαρήκαμε πάρα πολύ. Μας δώσανε πολύ δύναμη.
2: Είναι πολύ όμορφο γενικά όλα αυτά. Εσύ Γιάννη, τι έχεις να πεις?
0: Κι εγώ συμφωνώ με όλα αυτά. Κάθομαι τώρα και σας ακούω και μου έρχονται στιγμές από τη συναυλία. Το πόσο όμορφα περάσαμε, το πόσο ωραία παίξαμε. Γιατί δεν είναι ότι απλά παίξαμε σαν για να το κάνουμε όλο αυτό. Παίξαμε με αγάπη, βάλαμε ποιότητα και κομμάτι σε όλο αυτό που έγινε για να χτιστεί αυτή η συναυλία. Και πόσο μάλλον άμα δεν είχαμε εμείς τη θέληση, γιατί για να βγει αυτή η συναυλία, μετά από την πορεία που περάσαμε, δουλέψαμε πάρα πολύ όλα τα παιδιά. Άλλα παιδιά βγήκανε συμφωνή, άλλα παιδιά έμαθαν και άλλα τραγούδια για
2: όλοι
0: να βοηθήσουμε.
2: Ακριβώς.
0: Όλοι.
3: Ναι, όντως μαθαίνει πολλή πράγματα εδώ στο Τάσο. Κάνει πάρα πολλή πράγματα, να μαθαίνει παραπάνω για το πιάνο, πολλή πράγματα το μαθαίνει εδώ μαζί μου Τάσο.
2: Ποιο τραγούδι έπαιξε στην αυλία μου?
3: Δεν θυμάμαι ακριβώς.
2: Το Seven Nation.
3: Ναι, αυτό. Απλά χάρηκα.
2: Σου άρεσε? Πώς σου φάνηκε στην αυλία?
3: Πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει πολύ. Έτσι παίξει με τα παιδιά και όλοι. Εμένα σίγουρα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ήταν καλύτερα εκεί. Πολύ ευχαριστή.
0: Χαίρομαι πολύ, Μαχμούτ, που σου άρεσε η συναυλία.
3: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για το Τάσο, γιατί κύριος Τάσο, ξέρεις, σίγουρα να μάθει τα παιδιά, να μάθει πιάνο, να μάθει αυτό, να μάθει πολλή πράγματα. Ευχαριστώ πολύ για το κύριο Στάσο.
1: Μπράβο, Μαχμούντ. Αυτό που είναι τέτοιο που λέγαμε, ότι πρέπει να θες για να το κάνεις στη ζωή σου.
2: Να βάζεις μεράκι.
1: Να βάζεις μεράκι, ναι. Και...
0: αυτό δηλαδή να έχεις το νιάξιμο και το ενδιαφέρον, γιατί άμα δεν υπάρχει αυτό το νιάξιμο δεν πρόκειται να βγει τίποτα, γιατί όπως μου έλεγε και εμένα ο πατέρας μου, δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Γιατί... τα πάντα είναι δυνατά άμα τα θες εσύ να το κάνεις, ακόμα και αν λες ότι δεν μπορείς, πάντα μπορείς, απλά το θέμα είναι η θέληση. Αν υπάρχει θέληση θα γίνει, αν δεν υπάρχει θέληση δεν θα γίνει.
1: Αυτό ακριβώς και που τέτοιο. Που, και που μπαίνουμε σε κάνουμε ραδιόφωνο, ποιος περίμενε ότι θα κάναμε εμείς ποτέ ραδιόφωνο στη ζωή μας, μέσα σε όλα αυτά που κάναμε και το οτιδήποτε. Δεν το περίμενα ούτε καν ότι θα πιάσω μπουζούκι να παίξω σε τόσο κόσμο, να διαχειριστώ εγώ το άγχος μου.
2: Άμα σου το λέγανε παλιά δεν θα λέγεις τι μου λες.
1: Δεν θα το πίστευα καν αυτό το πράγμα, ότι θα ανέβαινα κάποτε σε μια σκηνή πάνω και θα έπαιζα μπουζούκι μπροστά σε τόσο κόσμο και διαχειριζόμουν τόσα πράγματα, το ότι να μπω στο ραδιόφωνο και να λέω, να κάθομαι να διαβάζω παραμύθια, που κάποτε άμα τα λέγαμε αυτά θα λέγαμε τι μας λέτε τώρα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι για μικρά παιδιά και τέτοιο, αλλά yeah. Μέσα από αυτά όμως καταλαβαίνεις πολλά πράγματα, καταλαβαίνεις το νόημα της ζωής, γιατί αντικειμενικά μέσα από τα παραμύθια βγήκανε
2: τα ηθικά διδάγματα για να μαθαίνουν τα παιδιά ηθικούς τρόπους πιο πολύ. Κατάλαβες.
1: Ναι, αυτό πρέπει να το θες. Αυτό δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Δεν θέλω, υπάρχει.
0: Ακριβώς και εγώ συμφωνώ με αυτό. Πάμε να περάσουμε σε ένα μήνυμα από τη μάνα μου. Ο γιος μου Γιάννης, που τόσο είμαι περήφανη, πάντα μου λέει στην κοινότητα μένουν δυνατοί. Μπράβο σας σε όλους. Και στα παιδιά και στο προσωπικό. Μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους και την πιο σφιχτή στο Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ, μαμά, για το όμορφο μήνυμα που μας στέλνεις καθημερινά. Σου ξαναλέω ότι ακόμα κι αν είσαι στη δουλειά και εσύ και ο μπαμπάς, πάντα θα βρείτε χρόνο για εμένα και για εμάς. Το εκτιμάω πολύ, μαμά, σ' αγαπάω.
1: Σας εκτιμάμε όλους γονείς που ήρθατε και μας ακούσατε και στη συναυλία, που προσπαθείτε και κάνετε τον αγώνα σας κάθε μέρα κι εσείς, γιατί όσο κάνουμε δουλειά εμείς, κάνετε κι εσείς τη δουλειά σας. Αυτό, ένα μεγάλο ευχαριστώ που να μας πηγαίνετε πανιόνιο, να κάνουμε πράγματα, το να μας κάνετε χαρούμενους, να βγαίνουμε έξοδο και τέτοιο. Η κοινότητα σου δίνει πολλά πράγματα. Ναι. Που αυτά λίγοι άνθρωποι τα έχουν. Και αυτό είναι ένα δώρο ζωής κάπως.
0: Μαθαίνεις να τα εκτιμάς κιόλας αυτά.
1: Μαθαίνεις να τα εκτιμάς, γιατί κάποτε βγαίναμε για ένα καφέ και δεν τον εκτιμούσαμε. Αλλά τώρα βγαίνεις για ένα καφέ και λες πέρασε ωραία. Κάποτε βγαίναμε κάθε πρωί για καφέ και δεν μας διάφερνε καν ο καφές. Αυτό είναι...
2: εγώ προσωπικά να πω κι εγώ κάτι. Συγγνώμη Κωνσταντίνε που σε διακόπτω. Θέλω να πω, σε διακόπτω γιατί το νιώθω έτσι πολύ να το πω τώρα αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γονείς, γιατί όσο και να έχει φαίνεται πολύ αυτό που κάνετε, μας στηρίζετε όλους. Να βάλουμε κι εμείς, να συνεχίσουμε να βάλουμε το κομμάτι μας σε ό,τι κάνουμε εδώ πέρα, μέχρι και στη συναυλία. Παίξαμε μέχρι και διαφορετικά όργανα όλοι, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι παίξαμε κάποια διαφορετικά όργανα από αυτό που μαθαίνουμε, και σίγουρα εγώ προσωπικά νιώθω τη στήριξη από όλους τους γονείς. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, και φαντάζομαι και όλα τα παιδιά της κοινότητας σας ευχαριστούν και το βλέπουν τη στήριξη και την προσπάθεια που βάζετε και ότι πιστεύετε σε εμάς.
1: Αυτό είναι, να έχουμε και μια... πώς να το πω...
2: υποστήριξη.
1: Μια υποστήριξη, γιατί όσο και να μας παίρνετε και μια αγκαλιά, να μας κάνετε, εμείς παίρνουμε δύναμη μέσα από αυτό. Παίρνουμε το να συνεχίσουμε, να κάνουμε τη ζωή μας έτσι πως είναι πραγματικά και όχι έτσι πως ζούσαμε σε ένα παραμύθι.
0: Γιατί αυτό που ζούσαμε έξω ουσιαστικά δεν ήταν ζωή, απλά παίζαμε με το θάνατο, χωρίς να το καταλαβαίνουμε κιόλας, και μας άρεσε αυτό που κάναμε.
1: Αυτά είναι...
0: δεν σκεφτόμασταν καθαρά, δηλαδή, με αυτό το μυαλό που είχαμε έξω και όλα αυτά που είχαμε περάσει, δεν τα βλέπαμε ως κάτι το οποίο ήταν καλό για εμάς, ενώ στην πραγματικότητα μόνο κακό μας πρόσφερε και μας έκανε άλλους ανθρώπους. Δεν μας πρόσφερε τίποτα υγιεινό.
1: Και οι γονείς που μας προσπαθούσαν να μας αγαπήσουν με τον τρόπο τους, εμείς τους διώχναμε μακριά, γιατί βάζαμε πάνω απ' όλα τις παρέες και τέτοιο, γιατί είχαμε μάθει ότι η αγάπη είναι μέσα στο δρόμο και τα λοιπά, ότι δεν μας αγαπάνε οι γονείς μας, αλλά κάνανε αγώνα και οι γονείς μας. Άλλοι άνθρωποι έρχονται από πολύ μακριά, πολλά έξοδα, το να έρθουν εδώ στην κοινότητα, το να έρχονται κάθε Σαββάτο να μας βλέπουν, να μας κάνουν, να μας χαμαρώνουν. Το εκτιμάω πάρα πολύ αυτό και μου δίνεται δύναμη όσο βλέπω αυτά, το να προχωρήσω τη ζωή μου. Αυτό, τι θα λέγατε να περάσουμε στο παραμύθι?
0: Πάμε. Λοιπόν, το παραμύθι λέγεται «Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος». Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα γνωρίσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα παραμύθια όλων των εποχών, την Πριγκίπισσα και τον Βάτραχο. Πρόκειται για μια ιστορία που έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες. Έχει διασκευαστεί σε βιβλία, θεατρικές παραστάσεις και ταινίες και συνεχίζεται να γοητεύει μικρούς και μεγάλους. Το παραμύθι μιλά για την αξία της ειλικρίνειας, της φιλίας και της στήρησης των υποσχέσεων. Παράλληλα, μας διδάσκει ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν αποκαλύπτει πάντα τον πραγματικό χαρακτήρα ενός ανθρώπου.
1: Η πιο γνωστή μορφή της ιστορίας καταγράφηκε από το Brothers Grimm στις αρχές του 1900 προ αιώνα. Οι αδερφοί Γκριμ συγκεντρωνόντουσαν λαϊκά παραμύθια από διάφορες περιοχές της Γερμανίας και τις δημοσίευαν σε συλλογές που έγιναν διάσημες σε όλο τον κόσμο. Το παραμύθι «Ο Βασιλιάς Βάτραχος» θεωρείται ένα από τα παλαιότερα παραμύθια της συλλογής τους. Με το πέρασμα του χρόνου η ιστορία άλλαξε σε διάφορες χώρες, αλλά και το βασικό μήνυμα παρέμεινε το ίδιο.
2: Λοιπόν, και η ιστορία πάει κάπως έτσι. Μια φορά και ένα καιρό ζούσε μια όμορφη πριγκίπισσα που αγαπούσε να παίζει με τη χρυσή της μπάλα κοντά σε μια λίμνη. Μια μέρα η μπάλα έπεσε στο νερό και χάθηκε. Η πριγκίπισσα άρχισε να κλαίει. Τότε εμφανίστηκε ένας βάτραχος και της πρότεινε να τη βοηθήσει. Σε αντάλλαγμα ζήτησε για να γίνουν οι φίλος της, να τρώει μαζί της και να κάθεται δίπλα της. Η πριγκίψα δέχτηκε χωρίς να πιστεύει ότι θα χρειάζονται να τηρήσει την υπόσχεσή της. Ο βάτραχος ανέσυρε τη χρυσή μπάλα και της την επέστρεψε.
0: Όταν όμως ο βάτραχος παρουσιάστηκε στο παλάτι, η πριγκίψα προσπάθησε να αποφύγει την υπόσχεσή της. Ο βασιλιάς όμως υπενθύμησε ότι πρέπει πάντα να κρατά το λόγο της. Τελικά η πριγκίψα δέχτηκε τον βάτραχο. Τότε λύθηκε το ξόρκι που τον κρατούσε μεταμορφωμένο και αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένας πρίγκιπας. Οι δύο τους έγιναν φίλοι αργότερα και παντρεύτηκαν. Λοιπόν, επειδή δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος.
1: Να διαβάσει πρώτα όχι σε ένα μήνυμα.
2: Από τη μαμά μου. Λοιπόν. Μεγάλο ευχαριστώ στον Τάσο που είναι κοντά στα παιδιά μας. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τα παιδιά μας. Σας αγαπάμε όλους σας. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε που είσαι στη ζωή μας. Μαμά, εγώ σε ευχαριστώ που με έφερες στη ζωή. Όχι, μην με ευχαριστείς εσύ που είμαι στη ζωή σου. Σ' αγαπάω πολύ. Και αυτό.
1: Τι θα λέγατε να περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
0: Πάμε.
2: Να.

0: οικογένεια είναι η αγάπη που παίρνει ανιδιοτελώς.
1: Είναι το ενδιαφέρον που παίρνει συνεχώς.
2: Είναι η στήριξή σου στα εύκολα και στα δύσκολα.
3: Είναι το πείσμα που θα σε κάνει να σηκωθείς όταν πέσεις.
4: Είναι η ζεστή αγκαλιά που θα σε πάρει όταν γυρίσεις σπίτι.
2: Πάρε τηλέφωνο στο 210-8822-122.
3: Και γίνε μέλος της οικογένειάς μας.
5: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους, νεαρούς, ενήλικες από 13 έως 21 ετών.
6: Το email μας είναι radio@papakiopa.gr. Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-88-22-122.
7: Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσα στο Live 24 όλο το 24ωρο. Λοιπόν, και ας συνεχίσουμε το ωραίο μας παραμύθι. Η πριγκίπισσα είναι μια κεντρική ηρωίδα. Στην αρχή φαίνεται κακομαθημένη επιπόλη, στη συνέχεια όμως μαθαίνει να λαμβάνει τις ευθύνες των πράξεών της.
6: Ο βάτραχος συμβολίζει την καλοσύνη που μπορεί να κρύβει πίσω από μια ασυνήθιστη εμφάνιση. Παρότι φαίνεται απλός και ασήμαντος, στην πραγματικότητα είναι ένας καταραμένος πρίγκιπας.
5: Ο βασιλιάς αντιπροσωπεύει τη σοφία και τη δικαιοσύνη. Είναι εκείνος που υπενθυμίζει στην κόρη του τη σημασία της τιμιότητας. Το μήνυμα του παραμυθιού. Το παραμύθι περιέχει πολλά σημαντικά διδάγματα. Να εταιρούμε τις υποσχέσεις μας. Να μην κρίνουμε τους ανθρώπους από την εμφάνισή τους. Η καλοσύνη ανταμείβεται. Η ειλικρίνεια είναι σημαντική σε κάθε σχέση. Η πραγματική αξία βρίσκεται στο χαρακτήρα.
7: Σε πολλούς πολίτες μου, ο βάτραχος συμβολίζει τη μεταμόρφωση και τη ανανέωση της ζωής. Τη ζει τόσο νερό όσο και συστεριά, γεγονός που συνδέει την αλλαγή και την εξέλιξη. Το παραμύθι μεταμόρφωσης του βατράχου σε πριγκίπισσα συμβολίζει την ανακάλυψη της αληθινές αξίες που κρύβεται μέσα στον κάθε άνθρωπο.
6: Λοιπόν, εδώ στις πληροφορίες λέει ότι έχει βγει και ταινία το 2009, την έβγαλε Disney, την παρουσίασε την ταινία The Princess and the Frog. Η ιστορία διαδραματίζεται στο New Orleans και πρωταγωνίστρια είναι η Τιάνα, μια νεαρή γυναίκα που ονειρεύεται να αποκτήσει το δικό της εστιατόριο. Η ταινία διαφοροποιείται από τα παραδοσιακά παραμύθια, αλλά διατηρεί τα βασικά του μηνύματα. Τη δύναμη της αγάπης, την επιμονή και τις πίστες στον εαυτό μας.
5: Η πριγκίπισσα και ο βάτραχος εξακολουθεί να διδάσκεται στα σχολεία και να διαβάζεται από γονείς στα παιδιά τους. Το παραμύθι αποτελεί παράδειγμα ιστορίας που συνδυάζει τη φαντασία με σημαντικές ηθικές αξίες. Πολλοί εκπαιδευτικοί το χρησιμοποιούν για να συζητήσουν θέματα όπως η υπευθυνότητα, ο σεβασμός και η αποδοχή της διαφορετικότητας.
7: Λοιπόν, κλεινώντας τη σημερινή μας εκπομπή, μπορούμε όπως την πριγκίπισσα και ο βάτραχος δεν είναι απλώς μια ιστορία για μαγικά ξόρκια και μια βασίλισσα με παλάτια, είναι ένα παραμύθι που μας απευθύνεται σε αληθινή ομορφιά, βρίσκεται στην καρδιά μας και τις υποσχέσεις έχουν αξία να τις στηρίζουμε.
6: Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να αγαπάτε τα βιβλία και τα παραμύθια, γιατί μέσα από αυτά ανακαλύπτουμε πολύτιμα μαθήματα για τη ζωή. Τι θα λέγατε, παιδιά, να περάσουμε στο
7: δεύτερο μας τραγούδι, γιατί μας πιέζει και πάρα πολύ ο χρόνος.
5: Πάμε.

0: Εμπρός Μεσογειακή.
1: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε και ένα μήνυμα από τον πατέρα μου. Συγχαρητήρια για τη συναυλία. Όλα ήταν υπέροχα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Τι ωραία που τα λέτε. Είστε υπέροχοι. Γιάννη μου, σ' αγαπώ πολύ πολύ. Και εγώ σ' αγαπά πάρα πολύ, παπά. Σε ευχαριστώ για το πολύ όμορφο σου μήνυμα.
2: Σε ευχαριστούμε που υποστηρίζετε για την εκπομπή.
3: Πολύ ωραίο το παραμύθι.
2: Ήταν ωραίο το παραμύθι, αλλά μου άρεσε και πιο πολύ η συζήτηση που είχαμε στην αρχή. Το τι για τη ζωή κτλ. Αυτά μου αρέσουν τόσο να μιλάω εγώ πιο πολύ. Εντάξει, σίγουρα και το παραμύθι ήταν αρκετό ωραίο. Που ήθελα λίγο να διαβάσω λίγο περισσότερο, αλλά μας πιέζει και ο χρόνος και μας πιέζει ακόμα. Και θέλαμε να διαβάζαμε λίγο περισσότερα.
1: Λίγες περισσότερες πληροφορίες, γιατί... Αλλά δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Εμένα προσωπικά αυτό το παραμύθι με... Παλιά θυμάμαι μου το διάβαζε και εγώ που και που, μου το διάβαζε η μαμά. Πολύ γνωστό παραμύθι πριγκίψα με το Βάτραχο. Και έχει πολύ όμορφο ηθικό δίδαγμα. Δηλαδή, σε ηθικό δίδαγμα περισσότερο είναι ότι πρέπει να είσαι πιο υπεύθυνος. Δηλαδή, αυτό θέλει να σου εξηγήσει αυτό το παραμύθι. Και γενικά να μην κρίνουμε τον άλλο από την εμφάνισή του. Όπως λέει και μια παροιμία, μην κρίνεις το βιβλίο από το εξώφυλλο του.
3: Και να τηρούμε και το λόγο μας. Αυτό είναι έτσι το βασικό ηθικό δίδαγμα του παραμυθιού. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον ότι είναι. Και γενικά όχι μόνο στο παραμύθι, είναι σημαντικό αρκετά να τηρήσεις το λόγος. Γιατί άμα δεν είναι έτσι, θα απομακρύνεις και τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου.
2: Αυτό ακριβώς μου άγρισε πάρα πολύ, Κώστα. Συ Μαχμού, τι έχεις να πεις για σήμερα, για τη συναυλία που...
4: Έχω πάρα πολλά πράγματα να πεις για το συναυλία και αυτά. Σίγουρα όντως μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάς καλά με τα παιδιά και όλοι παίξει πολύ καλά, παίξει σωστά. Και αυτό. Και για το παραμύθια, εντάξει, καλά είμαι. Πολύ καλά, σίγουρα. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνο.
2: Μπράβο.
1: Εντάξει, αυτά πάνω κάτω. Γενικά δεν μπορώ να το ξεχάσω το πόσο όμορφο περάσαμε στη συναυλία και όλα αυτά. Ήταν μια συναυλία ξέχαστη και πόσο μάλλον που είχαμε και τα παιδιά της επανένταξης, τα οποία έχουν περάσει και αυτοί από εδώ πέρα που είμαστε, έχουν τελειώσει το πρόγραμμα.
2: Είναι ωραίο να το βλέπεις αυτό, το ότι ήταν κάποτε και αυτή η συγκοινότητα, έχουν περάσει από τη φάση μας, έχουν περάσει από τα κρεβάτια που κοιμόμαστε, έχουν κάνει και να τους βλέπεις τώρα να έρχονται μετά από τόσο καιρό να κάνουν ακόμα.
3: Μια εικόνα για εσένα στο μέλλον σου.
2: Είναι ωραίο να τα σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα, το να σκέφτεσαι το μέλλον, το τι θα κάνεις, αλλά να είμαστε σίγουρα, να είμαστε καθαροί, πάντα μια ζωή, να έχουμε την οικογένειά μας δίπλα, να μας δίνουν δύναμη τη δουλειά μας και να προχωράμε στη ζωή. Αυτό γιατί μας πιέζει και πάρα πολύ ο χρόνος και πρέπει να κλείσουμε, ας περάσουμε στο τελευταίο μας τραγούδι.

0: Όπως καταλαβαίνετε, μια ακόμα εκπομπή δυστυχώς έφτασε στο τέλος της. Στα μικρόφωνα σας ήμουν εγώ, ο Γιάννης.
1: Εγώ, ο Κωνσταντίνος.

0: Στα μικρόφωνα σας είμαι εγώ η Χρύσα.
1: Εγώ η Νέλη.
2: Και εγώ ο Κώστας.
0: Και πίσω στην ηχοληψία ο φίλος μας ο Κώστας ο Τάφ.

0: Το ζωντανή μετάδοση The Truman Show. Όπως καταλάβατε, θα μιλήσουμε για μια ταινία την οποία εγώ προσωπικά την αγαπώ πάρα πολύ. Έχει πολύ βάθυχα στο νόημα. The Truman Show. Λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε με τις πληροφορίες.
1: Εντάξει, και εγώ θέλω να πω ότι είναι μια φανταστική ταινία που σου προκαλεί πολλά συναισθήματα έτσι με αυτόν τον άνθρωπο. Που θα πούμε και στη συνέχεια για το τι πρόκειται να γίνει σε αυτή την ταινία.
0: Για την πλοκή.
1: Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτή η ταινία. Λοιπόν, το Truman Show είναι αμερικάνικη δραματική κωμωδία παραγωγής 1998 σε σκηνοθεσία Peter Weir και σε σενάριο Andrew Niccol. Πρωταγωνιστούν οι Jim Carrey, Ed Harris και Laura Linney. Η ταινία αφηγείται τη ζωή του Truman, ενός άντρα του οποίου η ζωή μεταδίδεται εν άγνοια του 24 ώρες, το 24ωρο, σε δισεκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο.
0: Το αρχικό σενάριο του Νίκολ ήταν περισσότερο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, με την ιστορία να εκτελήσεται στη Νέα Υόρκη. Ο Σκοτ Ρούμπιν αγόρασε το σενάριο και το έδωσε στην Paramount να το γυρίσει. Το φιλμ σκόπευε να σκηνοθετήσει ο Brian De Palma πριν αναλάβει ο Weir. Ο Νίκολ έκανε αλλαγές στο σενάριο, καθώς η παραγωγή περίμενε να αδειάσει το πρόγραμμα του Jim Carrey ώστε να αρχίσουν γυρίσματα.
2: Η ταινία ήταν εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία και έλαβε 3 υποψηφιότητες για Όσκαρ και βραβεύτηκε με 3 χρυσές σφαίρες.
1: Πάμε να περάσουμε τώρα και στην πλοκή. Ο Τρούμαν έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μπροστά στην κάμερα, πρωταγωνιστώντας χωρίς ο ίδιος να έχει ιδέα στο δικό του σοου. Η ζωή του γυρίζεται από χιλιάδες κρυμμένες κάμερες και μεταδίδεται 24 ώρες τη μέρα ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο, επιτρέποντας τον δημιουργό του σοου, Κρίστοφ, να εχμαλωτήσει τον αληθινό. Το αληθινό συνέστημα, συγγνώμη, και την ανθρώπινη συμπεριφορά σε διάφορες καταστάσεις. Η γενέτρια πόλη του Τρούμαν είναι το Σίχιβεν, μια εντελώς κατασκευασμένη πόλη πάνω σε ένα τεράστιο πλατό, η οποία κατοικείται από τους ηθοποιούς και το σενάριο του σοου.
0: Για να εμποδίσουν τον Τρούμαν να ανακαλύψει την πραγματικότητα, τι πραγματικά συμβαίνει. Ο Κρίστοφ είχε εφεύρει αρκετά τεχνάσματα για να αποτρέψει τον Τρούμαν από το να ταξιδέψει, σκοτώνοντας τον πατέρα του σε ένα ταξίδι ψαρέματος, ώστε να ενσταλάξει στον Τρούμαν φοβία για το νερό, προβάλλοντας πολλά έκτακτα δελτία ειδήσεων και διαφημίσεων όπου λένε για τους κίνδυνους που έχουν τα ταξίδια και προβάλλοντας σειρές που μιλάνε για την ασφάλεια του να μείνει σπίτι. Παρά τον έλεγχο του Κρίστοφ όμως, ο Τρούμαν είχε καταφέρει να συμπεριφέρεται με απρόσμενους τρόπους, όπως να ερωτευτεί μια κομπάρσος του σοου, τη Σίλβια. Αν και η Σίλβια γρήγορα απομακρύνεται από το πλατό, ο Τρούμαν συνεχίζει να τη θυμάται. Η Σίλβια τότε ξεκινά μια εκστρατεία «Ελευθερώστε τον Τρούμαν», που διαμαρτύρεται να ελευθερώσει τον Τρούμαν από το σοου.
2: Κατά τη διάρκεια της 30ης χρονιάς του σοου, ο Τρούμαν ανακαλύπτει γεγονότα που δεν ταιριάζουν, όπως ένα φως να τον συνοδεύει συνέχεια τα βράδια και άκουσε κατά λάθος μια συζήτηση του συνεργείου του σοου που λένε για μεταφορά του Τρούμαν στη δουλειά. Όλα αυτά κάνουν τον Τρούμαν να αναρωτιέται για τη ζωή του, συνειδητοποιώντας ότι σχεδόν όλη η πόλη περιστρέφεται γύρω του. Ο γάμος του κοντεύει να διαλυθεί και οι προσπάθειές του να φύγει από το Seahaven καταλήγουν άκαρπες. Μετά το ξέσπασμα της συζύγου του, Μέριλ, και της αποχώρησής της από το σοου, ο Κριστόφ φέρνει πίσω τον πατέρα του Τρούμαν, ελπίζοντας ότι η παρουσία του θα τον κάνει να θέλει να μείνει στο Seahaven. Αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι μια προσωρινή παραμονή. Ο Τρούμαν σύντομα απομονώνεται και μένει όλη την ώρα μόνος του στο υπόγειο.
1: Μια νύχτα ο Τρούμαν καταφέρνει να αποδράσει από το υπόγειο χωρίς να τον αντιληφθούν μέσω ενός μυστικού τούνελ, αναγκάζοντας τον Κρίστοφ να διακόψει τη μετάδοσή του σοου για πρώτη φορά στην ιστορία. Αυτό ανεβάζει τα νούμερα τηλεθέασης και πολλοί θεατές, συμπεριλαμβανόμενοι και της Σίλβιας, ζητοκραυγίζουν με την απόδραση του Τρούμαν.
0: Ο Κρίστοφ δίνει εντολές σε κάθε ηθοποιό και μέλος του συνεργείου να αρχίσουν το ψάξιμο. Βρίσκονται τον Τρούμαν στη θάλασσα, έχοντας ξεπεράσει το φόβο του για το νερό, να προσπαθεί να φύγει από την πόλη με μια μικρή βάρκα. Αφού επαναφέρει τη μετάδοση, ο Κρίστοφ δίνει εντολή στο συνεργείο του να δημιουργήσουν μια μεγάλη καταιγίδα. Η αποφασιστικότητα του Τρούμαν όμως αναγκάζει τον Κρίστοφ να την σταματήσει. Η βάρκα, ενώ ταξιδεύει, πέφτει πάνω σε ένα τοίχο μέσα στη θάλασσα. Ο Τρούμαν, τότε σοκαρισμένος, θα δει κάτι σκυλιά που ανοίγουν σε μια τρύπα που γράφει πάνω έξοδος. Καθώς τολμάει να αφήσει το κόσμο του, ο Κρίστοφ μιλάει απευθείας στον Τρούμαν και προσπαθεί να τον πείσει να μείνει λέγοντας ότι δεν υπάρχει περισσότερη αλήθεια στο πραγματικό κόσμο από ότι στο δικό του τον τεχνητό. Ο Τρούμαν, αφού το σκέφτεται, για λίγα δευτερόλεπτα υποκλίνεται στο κοινό του και ανοίγει την πόρτα εισερχόμενος στον αληθινό κόσμο.
2: Παιδιά, δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή τη σκηνή, είναι εκεί στο τέλος. Εγώ τη θυμάμαι πάρα πολύ, δηλαδή έτσι να είναι μέσα στη βάρκα, να γίνεται μετά η καταιγίδα. Γενικά ο Τζιμ Κάρι είναι μαζί με τον μπαμπά μου, από τους αγαπημένους μας ηθοποιούς. Και ήταν πολύ καλή η ερμηνεία του σε αυτή την ταινία, δηλαδή το έκανε να φαίνεται λες και όντως ήταν σε ένα παράλληλο σύμπαν και το βιντεοσκοπούν και μετά η πλοκή ήταν πολύ τρελή. Εσείς τι γνώμη έχετε?
1: Τρελή ταινία και τρελό σενάριο, δηλαδή ποιος θα το σκεφτόταν αυτό το πράγμα τώρα να γυρίσουν ένα σοου που θα είναι η ζωή του ανθρώπου το σοου.
2: Πραγματικά, και δεν ξέρω αν το έχεις πάθει και εσύ μικρή, εγώ πάντα σκεφτόμουν λες να με βιντεοσκοπούνε, λες η ζωή μου να είναι έτσι σοου και μετά βλέπω αυτή τη ταινία και λέω τι λες παιδιά. Να συνεχίσουμε καλύτερα με τις πληροφορίες μας. Ωραία. Το κοινό γιορτάζει την έξοδο του Τρούμαν και η Σίλβια φεύγει αμέσως από το σπίτι της και τρέχει να τον βρει. Τότε, στέλεχος του τηλεοπτικού σταθμού που προβάλλει το σόου λέει στο συνεργείο να σταματήσουν τη μετάδοση. Με το σόου να έχει ολοκληρωθεί, το τηλεοπτικό κοινό του Τρούμαν κάνουν τώρα ζάπινγκ να βρουν κάτι άλλο να παρακολουθήσουν. Εγώ προτείνω, παιδιά, αν θέλετε να πάμε και στο πρώτο μας τραγούδι. Συμφωνώ. Και να συνεχίσουμε με τις απόψεις μας.
1: Φυγάμε.

0: δεν είπα όχι στις κάποιες επιρροές.
1: Έξω, αρνιά μου να αποδεχτώ ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Όχι, δεν θα έρθω σπίτι.
3: Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε.
4: Όχι, είμαι μια χαρά. Δεν έχω ανάγκη σας.
0: Την ημέρα της εισαγωγής μου είπα ένα ναι που αυτή τη φορά έχει μόνο θετικά να μου προσφέρει.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8822-122.
3: Πες όχι στη σκλαβιά της χρήσης.
6: Ναι

0: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες από 13 έως 21 ετών.
1: Το email μας είναι radio@papakiopae.gr. Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 2188-22-122.
2: Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live24 όλο το 24ωρο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο με τους ηθοποιούς και τους χαρακτήρες και μετά θα πάμε στην εισαγωγή. Φυσικά ο Jim Carrey ήταν στο ρόλο του Truman Burbank, του πρωταγωνιστή μας. Η Laura Linney στο ρόλο της Meryl, Hannah Jill, δηλαδή της γυναίκας του Truman. Ο Ed Harris στο ρόλο του Christoph, αυτού που είχε όλο το show. Ο Noah Emmerich στο ρόλο του Marlon, Louis Coltrane. Η Natasha McElroy στο ρόλο της Lauren Sylvia, εκείνης που ερωτεύτηκε ο Truman μετά. Ο Brian DeLate στο ρόλο του Kirk Bergman, Walter Moore, ήταν ο πατέρας του Truman. Και ο Holland Taylor στο ρόλο της Angela Burbank, Alanis Montclair.
0: Το αρχικό σενάριο του Andrew Niccol ήταν περισσότερο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας. Το φθινόπωρο του 1993, ο Scott Rubin αγοράζει το σενάριο για $1,000,000. Η Paramount Pictures αμέσως άρχισε την παραγωγή. Μέρος της συμφωνίας με τον Niccol ήταν να σκηνοθετήσει ο ίδιος την ταινία, αλλά το στούντιο ένιωθε ότι ο προϋπολογισμός των $80,000,000 θα ήταν υπερβολικά υψηλός για αυτόν. Η Paramount ήθελε έναν έμπειρο σκηνοθέτη και έδωσε περισσότερα χρήματα στον Niccol ώστε να παραιτηθεί από τον όρο του συμβολέου που τον όριζε ως σκηνοθέτη.
1: Το στούντιο προσέγγισε αρχικά τον Mandrey, αλλά δεν τα βρήκε στις διαπραγματεύσεις. Μετά την αποχώρηση του Ντε, πολλοί σκηνοθέτες προτάθηκαν ανάμεσά τους Τιμ Μπάρτον, Τέρι Γκίλιαμ, Μπέρι Σόνεφελτ και Στίβεν Σίλμπεγκερ. Πριν τελικά ο Πίτερ Γουάρ υπογράψει το 1995 μια πρόταση την οποία έκανε ο Niccol.
2: Η Paramount ήταν επιφυλακτική με την ταινία, την οποία αποκαλούσαν το πιο ακριβό καλλιτεχνικό φιλμ που έγινε ποτέ, εξαιτίας του προϋπολογισμού των $60,000,000. Το στούντιο ήθελε η ταινία να είναι πιο αστεία και λιγότερο δραματική, κάτι που επιθυμούσε και ο Weir. Βρίσκοντας το σενάριο του Niccol πολύ σκοτεινό. Ο Niccol τότε ξαναέγραψε το σενάριο 16 φορές μέχρι ο Weir να το βρει κατάλληλο ώστε να αρχίσει το γύρισμα. Το 1995 ο Jim Carrey δέχεται το ρόλο, αλλά υποχρεώσει στις ταινίες ο Κολιτσίδας, The Cable Guy και ο ψευταράς Liar Liar 1997 δεν θα του επέτρεπαν να είναι διαθέσιμος για τουλάχιστον ένα χρόνο. Ο Weir θεωρούσε ότι ο Carrey ήταν τέλειος για το ρόλο και προτίμησε να περιμένει ένα χρόνο παρά να δώσει το ρόλο σε άλλο ηθοποιό. Εν τω μεταξύ, εδώ να πούμε ότι δεν ξέρω, εσείς έχετε δει τις άλλες ταινίες που αναφέρει εδώ οι πληροφορίες?
1: Όχι, εγώ δεν τις έχω δει.
2: Εγώ τις έχω δει και τις δύο. Και παιδιά, ειδικά με το ψευταράς, είχα κόλλημα μικρή. Ναι. Ήταν πολύ αστεία ταινία. Ήταν ουσιαστικά ο ίδιος ηθοποιός, ο Jim Carrey, που ας πούμε έλεγε συνέχεια ψέματα. Ήταν στέλεχος σε μια εταιρεία δικιά του και έλεγε για τα πάντα ψέματα. Ναι. Και μία μέρα ο γιος του ευχήθηκε να μην ξαναπεί ποτέ ψέματα στα γενεθλιά του. Και από τότε δεν μπορούσε να πει με τίποτα ψέματα. Ήθελε να γράψει ότι το στυλό, ας πούμε, είναι μπλε. Και με το ζόρι έγραφε ότι το στυλό ήταν κόκκινο. Και ήταν πολύ αστεία ταινία. Πραγματικά να τη δούμε και στην κοινότητα, αν θέλετε.
1: Ισχύει, ακούγεται αρκετά ενδιαφέρον.
0: Τι θα λέγατε να προχωρήσουμε και στο δεύτερο μας τραγούδι?
2: Φυγάμε. Εννοείται.

0: Αφού ακούσαμε και αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι των Pink Floyd, ας συνεχίσουμε και τώρα με το box office της ταινίας, που με προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια δολάρια, το ζωντανή μετάδοση The Truman Show έκανε άνοιγμα τριήμερου στην πρώτη θέση με 31,5 εκατομμύρια δολάρια. Οι συνολικές εισπράξεις στο αμερικάνικο box office έφτασαν τα 125,6 εκατομμύρια δολάρια και στον υπόλοιπο κόσμο τα 138,5 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Απέφερε 264,1 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν η 11η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία για το 1998 παγκοσμίως. Δεν ξέρω, πολύ ωραία και για την πλοκή διάβασαμε πολύ ωραία πράγματα, αλλά και για το box office δηλαδή πολλά λεφτά.
1: Εντάξει, αντικειμενικά το άξιζε.
0: Το άξιζε, ναι,
1: ήταν
0: αλλά
1: μια ταινία που
0: πολλά λεφτά.
1: Που παίρναγε κιόλας ένα μήνυμα, δηλαδή κατά βάθος βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν χαρούμενος, δεν ήταν καλά, ήταν όλη μέρα μέσα στα νεύρα, όλη την ώρα αντιδρούσε.
0: Και μέσα σε μια καθημερινότητα την οποία δεν μπορούσε να την ξεφύγει.
2: Πραγματικά, και δηλαδή φαινόταν ότι ο άνθρωπος ήθελε να βγει από όλο αυτό, ήθελε να κάνει κάτι να αλλάξει. Και το γεγονός ότι στο τέλος ξεπέρασε τη φοβία που του είχαν δημιουργήσει άλλοι με το νερό και συνέχισε να ψάχνει την έξοδο, είναι πολύ δυνατό σημάδι. Και για το 1998 που βγήκε η ταινία, ήταν πολύ μπροστά, πιστεύω εγώ. Εσείς τι λέτε?
1: Ναι, λέτε, εντάξει, τώρα όλο αυτό το σενάριο, όλη αυτή η σκηνοθεσία είναι πραγματικά τρομερή. Δηλαδή, θυμάμαι ότι τον είχα πάθει πλάκα, μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Πραγματικά, και άξιζε και τα λεφτά που έδωσαν για το γύρισμα, γιατί μετά τα πήρανε ουσιαστικά τα διπλάσια πίσω.
0: Και ποια διπλάσια? Τα πήρανε περίπου τα τετραπλάσια πίσω. Απίστευτο.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά είναι έτσι πολύ ωραία ταινία και σίγουρα θα είναι και ωραίες ταινίες αυτές που διαβάσαμε, που έχεις πει ότι τις έχεις δει. Ναι. Με τον ηθοποιό. Εντάξει, φαντάζομαι, η ηθοποιάρα είναι αυτός.
2: Ναι, είναι πολύ καλός κωμικός ηθοποιός. Ναι. Πραγματικά είχε παίξει και σε ένα άλλο με κάτι πιγκουίνους. Είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός, παιδιά.
1: Ναι, και σίγουρα, δηλαδή θέλω κι εγώ να τις δω αυτές τις ταινίες και γενικά τις ταινίες του. Πρέπει να είναι πολύ καλές όπως και αυτή. Το Truman Show.
2: Και έχουν και πολύ νόημα. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θέλετε να πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι?
1: Φιάν.
0: Φιάν.

0: my arm.
1: Στα μικρόφωνα σας ήμουν εγώ η Χρύσα.
2: Εγώ η Νέλη.
3: Και εγώ ο Κώστας.
1: Και από μας ένα καλό απόγευμα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Φίλες και φίλοι του Radio Bird, είμαι ο Μπάμπης Αντρικόπουλος και εκπομπή Rock Around the North. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούσουμε μαζί γνωστά και άγνωστα κομμάτια από το χώρο της κλασικής rock και όχι μόνο. Να έχετε μια όμορφη μουσική ώρα. Καλή σας ακρόαση.

φίλες και φίλοι του Radio Bird. Σας θυμίζουμε ότι ως το τέλος της ώρας θα ακούτε την εκπομπή Rock Around the Notes με επιλογές από την κλασική rock μουσική και όχι μόνο. Καλή σας ακρόαση!

0: Τα ηχοτρόπια φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να'ρθει ο Φελίνη, να'ρθει και ο Μάρκος, να'ρθουν οι Beatles, να'ρθει ο Σαρλό, να'ρθει ο Καντίνσκι, να'ρθει και ο Μπόρχες, να'ρθει ο

Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιν και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο Τζιγκέλη,

ο Σάτσμο, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουν, να'ρθει και ο Μπράκ,

pompo. E io caio, e io caia. E io caia. Και ξημερώνοντα την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ, σ' ένα αερόστατο θα μπούμε όλοι να συμβούμε.

τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια

Τα ηχοτρόπια φοράν το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας ταξιδεύουν όλο το καλοκαίρι με μουσικές και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Μανί Θανάσης κρεμασμένος ζωντανά από το Βραχάτι, για όσες και όσους ακούν. Μπορεί και κανείς, αλλά και ένας να ακούει, καλά είμαστε. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει μια εκπομπή καλοκαιρινών εκπομπών, της οποίας η έμπνευση ήταν να ακούσουμε τι άκουγε ο κόσμος προηγούμενες δεκαετίες. Και επειδή έχουμε 2026, θα ξεκινήσουμε με το τι άκουγαν το καλοκαίρι του 1956, 70 χρόνια πριν. Καλή ακρόαση, έχει ενδιαφέρον η σειρά, θα ανακαλύψετε πολλά και αγαπημένα τραγούδια.

Ξεκινήσαμε ένα ορχιστρικό κομμάτι από την ορχήστρα του Les Baxter που λέγεται The Poor People of Paris, μια γαλλική μελωδία που έγινε τεράστια επιτυχία και έφτασε και στο νούμερο 1 την άνοιξη του 56 και ακούγονταν και το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Μεγάλη επιτυχία ήταν και το επόμενο κομμάτι του Περικόμο, το Hot Diggity, μελωδία που μας έρχεται από το 1883, διασκευασμένη βέβαια.

Είμαστε στο παρελθόν, πολλές δεκαετίες πίσω, να κεράσουμε ένα φοντάν. Λίγο δύσκολο. Ας ακούσουμε όμως τις Fontaine Sisters και το Hearts of Stone, επιτυχία του καλοκαιριού εκείνης χρονιάς. Δεύτερη εκτέλεση, πρώτα ήταν των Jewels.

Για μηνύματα και σχετικά υπάρχει το live chat. Πάμε σε ένα ιταλικό κομμάτι που εκείνη τη χρονιά κέρδισε το φεστιβάλ της Νάπολη. Λέγεται Γουαλιόνε, δηλαδή ο πιτσιρίκος. Ο τραγουδιστής ο Ωρέλιο Φιέρο.

Θα μείνουμε στη γειτονική χώρα να ακούσουμε ένα θρυλικό τραγούδι, το Μάμπο Ιταλιάνο από τη Rosemary Clooney, η οποία συμπτωματικά σαν σήμερα στις 29 δηλαδή Ιουνίου του 2002 έφυγε από τη ζωή.

0: It's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano.
1: Θα μείνουμε για άλλο ένα τραγούδι στην Ιταλία. Άλλο να σου ξεκίνησε χρονιά ήταν το Μαρουζέλα του Ρενάτο Καροζόνε. Ναπολιτάνικο διαμάντι. Και αυτό η Μαρουζέλα ήταν η Μαρίζα.

Και περνάμε στο τραγούδι που πήρε το Όσκαρ εκείνη τη χρονιά, καλύτερο πρωτότυπο τραγουδίου, πασίγνωστο, αγαπημένο, Doris Day, Whatever Will Be Will Be, και σερά σερά. Πρώτα ακούστηκε στην ταινία του Alfred Hitchcock, ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά.

Τραγούδι επιτυχίες 70 χρόνια πριν, παρακαλώ, 1956, και αυτό που θα παίξει τώρα είναι του Dean Martin, η μεγαλύτερη επιτυχία του για όλη τη δεκαετία του 50, η εβδομάδα στο νούμερο 1, το Memories Are Made of This.

Και πάμε στον υπέροχο Χοντρούλη, το Fats Domino, το τραγούδι που παίζει, το Blueberry Hill. Είχε γραφτεί το 40 και είχε γραφτεί από τον Glenn Miller. Αυτή η rock and roll, η rhythm and blues εκτέλεση του Fats Domino, το έκανε επιτυχία σε όλο τον κόσμο.

Το 1956 ξεκινούσε σιγά σιγά το rock and roll. Και αυτός είναι ο Bill Haley. See you later, alligator, δηλαδή θα τα πούμε αργότερα στην αμερικάνικη αργό.

Χαιρετιόμαστε και πάμε σε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Why do fools fall in love? Γιατί άραγε. Frankie Lymon και οι Teenagers. Όταν το ηχογράφησε ο Frankie Lymon ήταν μόλις 13 ετών.

Όσοι και όσους χορεύουν, ας ανοίξουν και κανένα ανεμιστήρα, έτσι, γιατί καλοκαίρι είναι και υδρώνουμε. Γιατί θα έχει και συνέχεια.

Τραγούδια που δεν κουβαλούν ούτε μια ρητίδα πάνω τους, φρεσκαδούρα. Όπως και το επόμενο που έρχεται. Το 56 ο Elvis έβγαλε ένα συγκλάκι που στη μια πλευρά είχε το Hound Dog και στην άλλη το Don't Be Cruel που ακούμε και βέβαια έφτασε στην κορυφή.

0: to the company store.
1: Το 1956 ο Johnny Cash πετυχαίνει το πρώτο νούμερο 1 στο country chart του Billboard με το I Walk the Line, ένα από τα κλασικά τραγούδια του τεράστιου αυτού ερμηνευτή.

0: it fine, because you're mine, I walk the line.
1: Και πάμε τώρα να ακούσουμε Καλύψο. Να ακούσουμε Χάρη Μπελαφόντε και το Τζαμάικα Φάρεγουελ. Το 56 κατάφερε ο Χάρη Μπελαφόντε να πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα

Και πάμε σε ένα αργεντινικό τάγκο, το Kiss of Fire από την Georgia Gibbs. Η αγγλόφωνη εκδοχή ενός τραγουδιού που γράφτηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, το El Choclo.

Το Φιλίππο Γιουτιά ήταν αυτό και ακούμε άλλο ένα οσκαρικό τραγούδι από τους Four Aces, από τη ρομαντική ταινία με τον ίδιο τίτλο του 1955, το Love is a Many Splendored Thing.

Θα μείνουμε σε αυτό το πολύ ωραίο ύφος για να ακούσουμε Πλάτες. Εκείνη τη χρονιά, το 1956, βγάζουν το The Great Pretender.

Μία από τις επιτυχίες του 1956 ήταν το τραγούδι Young Love, το οποίο βγήκε σε δύο εκτελέσεις, σε μια country από τον Sonny James και σε αυτή που ακούμε τώρα τον Tab Hunter, ηθοποιό του Hollywood. Το τραγούδι λέγεται Young Love.

Το τραγούδι που παίζει είναι το I Almost Lost My Mind με τον Pat Boone, ένα τραγούδι που είχε βγει το 1950 από τον Ivory Joe Hunter σε μια blues εκδοχή. Εδώ στην pop εκδοχή έγινε νούμερο 1 στο Billboard εκείνη τη χρονιά.

10 λεπτά έχουμε ακόμα, δεν μπορούμε να παίξουμε όλες τις επιτυχίες του 56, του καλοκαιριού του 56, το σημειώνω αυτό. Θα παίξει όμως σίγουρα ένας ύμνος σαν και αυτόν. Τζιν Βίνσεντ και οι Blue Caps.

Δύο τραγουδάκια μας έχουν μείνει ακόμα από τρία. Τρία είναι τελικά. Από το 1956, το καλοκαίρι του 1956, που κυριαρχούσε το ροκαμπίλι. Ακούμε Carl Perkins και Blue Suede Shoes, ένα τραγούδι που μερικούς μήνες αργότερα θα το πει και ο Elvis.

Αυτά ακούγαν λοιπόν το καλοκαίρι του 1956, 70 χρόνια πριν, και στην επόμενη εκπομπή που θα παίξει Τετάρτη θα ακούσουμε τα καλοκαιρινά τραγούδια του 1966, 60 χρόνια πριν.

τελευταίο τραγούδι για απόψε έρχεται και είναι το Jim Daddy με τη Laverne Baker και τους Glitters. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Καλή συνέχεια. Τάξη Καραμάνης έρχεται σε λίγο. Jim Daddy.

Γεια σας φίλοι και φίλες, Δευτέρα βράδυ 10 η ώρα και εμείς εδώ πιστός στο ραντεβού μας με καλή μουσική να σας διασκεδάσω, γιατί σήμερα έχει ένα φεγγάρι Παναγία μου. Ακόμα όμως και αν δεν βρίσκεστε στην παραλία, πάρτε μια μπύρα, ένα ποτό, βγήκετε στο μπαλκόνι, κοιτάξτε αυτό το υπέροχο φεγγάρι που υπάρχει σήμερα και ακούστε αυτές τις ροκ μπαλάντες που έχω επιλέξει για σήμερα.

Έπαιξε στους Skid Row, αλλά εμείς τον μάθαμε από τους Thin Lizzy. Μεγάλη καριέρα όμως έκανε και μόνος του ο κύριος Γκάρι Μουρ, ο οποίος εκτός από εξωφρενικά σόλα μπορεί να φτιάχνει και μπαλάντες.

Ξεκίνησε την καριέρα του εκεί γύρω στα 1960. Δημιούργησε το folk συγκρότημα Buffalo Springfield. Έπαιξε μαζί με τους Crosby, Stills and Nash. Δημιούργησε επίσης το συγκρότημα Crazy Horse. Αλλά βασικά η καριέρα του ήταν μοναχική, γιατί η προσωπικότητα και η αξία του Neil Young είναι τεράστια.

Μια καριέρα που εκτείνεται σε 23 στούντιο άλμπουμ, 14 ζωντανά άλμπουμ, 16 συλλογές και περίπου 40 χρόνια, 45 στο κουρμπέτι, οι UFO έχουν πολλά να μας πούν.

Αν αρχίσουμε και μετράμε τους δίσκους και τα τραγούδια που έχει γράψει, να μετρήσουμε τις διακρίσεις που έχει λάβει από βασιλιάδες, πρίγκιπες, προέδρους Αμερικής, θα θέλαμε μια εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ίνδαλμα Μπομπ Ντίλαν.

Άλλαζαν πολύ εύκολα μουσικά σχήματα και στυλ, αλλά πάντα ό,τι και να γράψανε ήταν αξιοσημείωτο. Η Βάγια Κοντίος ήταν το πιο επιτυχημένο βέλγικο μουσικό συγκρότημα. Ας το ακούσουμε.

Στην παρέα μας τώρα έρχεται ένας άλλος Bob από το Detroit της Βόρειας Αμερικής με τη βραχνή του φωνή, ο Bob Seger.

Όταν ήταν μικρός είδε στην τηλεόραση στα 9 του τον Elvis Presley. Αποφάσισε ότι έπρεπε να ασχοληθεί με την κιθάρα. Σε 3 χρόνια, στα 12 του, κέρδισε σε ένα διαγωνισμό την πρώτη του ηλεκτρική κιθάρα. Η καριέρα του Rory Gallagher μόλις είχε ξεκινήσει. Θεωρείται ένας από τους 5 καλύτερους κιθαρίστες, για μένα είναι ο νούμερο 1.

Το περιοδικό Rolling Stones τον έχει κατατάξει στη θέση 57 από τους καλύτερους τραγουδιστές της rock. Ήτανε ο αγαπημένος τραγουδιστής των Patti Smith και Iggy Pop. Έχει παίξει με Jack Berry, Jimi Hendrix, Jimmy Witherspoon και Otis Redding. Έχει κυκλοφορήσει 50 άλμπουμ από τη δεκαετία του 60. Θαύμαζε τα blues του Bob Diddley και την ψυχή του Ray Charles. Κυρίες και κύριοι, ο Eric Burdon και οι Animals του.

έχει χρηστεί υπότης του τάγματος ΟΜΠΕ από το 1994, όπως και ηγέτης, commander δηλαδή, της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Όλα αυτά για την προσφορά του στη μουσική. Ποιος άλλος, εκτός από τον Eric Clapton, θα μπορούσε να είναι.

Στη συνέχεια έρχεται ο Bob Marley, ο οποίος μπέρδεψε θρησκεία, ναρκωτικά, ράστα και είχε 13 παιδιά, 3 με τη γυναίκα του και 10 με διάφορες άλλες γυναίκες. Εν ολίγης, άλλος ένας Bob στην παρέα μας.

κάτω 8 λεπτά θα είμαστε ακόμα μαζί. Νομίζω όμως ότι θα χωρέσουν δύο τραγούδια. Και τώρα θα βάλουμε λίγο Boss. Ο Boss είναι ο Bruce Springsteen και με το τραγούδι Amon Fire. Τον καλοδεχόμαστε.

3,5 λεπτά μας μένουν ακόμα να είμαστε μαζί. Ελπίζω να χαρήκατε τις μουσικές επιλογές που διάλεξα για σήμερα. Το τελευταίο τραγούδι δεν θα είναι από τον χώρο της rock, αλλά είναι ένα soul κομμάτι από τον Oral Thomas, έναν τραγουδιστή που μου άρεσε πάρα πολύ. Ραντεβού λοιπόν την άλλη Δευτέρα. Μάλλον θα είμαστε μαζί, θα συνεχίσω για λίγο καιρό ακόμα. Και τα λέμε. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.